0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: 96,1 και επιμένεις. Σταθερά στην ποιότητα.
1: I've been loving you. Thank you.

I do.

0: want you to give it to me. Just make me see.
1: Oh, baby.

Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο.

0: Τρόφες Χαράξης πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πολυβόλου. Τηλέφωνο 2421310100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
2: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
3: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να αρχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα,

Τζόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κύρα.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με συντικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες.

0: της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
1: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
2: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
0: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
6: Σπανάκι.
5: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
6: Σαμπουάν.
5: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
6: Υγροπιάτων.
5: Κέρδισες.
7: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
8: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
7: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
8: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
9: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
10: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
11: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
10: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
11: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
10: Μα, και ποιος τα από αυτά?
11: Η δίπλα.
12: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
13: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
12: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
13: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.

0: ότι ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
1: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
2: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
3: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Παρασκευή 31 του Ιούλη, Οσίου Ευδοκίμου Δικαίου Αγίου Ιωσήφ Αρμαθέας. 26 λεπτά μετά τις 7. Ραδιόφωνο Μαρκόνι από τους 96,1 μεγακύκλους στον FM. Είμαστε και σήμερα εδώ. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο. Και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού. Και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά, πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια, υπολογιστές, τάμπλετς, κινητά τηλέφωνα, οποιαδήποτε συσκευή αναπαράγει αυτή την ώρα τη φωνή μας. Και φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε πάντοτε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε. Να αναδιοργανωθούμε. Και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους.

Ντόναλντ Τραμπ, ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Διεξάγονταν για εβδομάδες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο. Σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, σε ύφεση σε σιτία Αθερινόλακο Αγία Τριάδα. Καλύτερη κατάσταση σε Άνδρο και Κάλυμνο, αναζωπυρώσεις στην Πάρο. Νέα εποχή για την οδική ασφάλεια, τεχνητή νοημοσύνη, έξυπνες κάμερες και έργα υποδομής στη μάχη κατά των τροχαίων. Βουλή υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις ΛΑΠ αγωγές στη δεύτερη ανάγνωσή του στην Επιτροπή. Τα νέα Καναντέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κομβικός ρόλος της Ελλάδος στην απόκτησή τους. Ηνωμένες Πολιτείες, 15 χρόνια κάθυρξη στον πατέρα έφηβου που σκότωσε 4 ανθρώπους μέσα σε σχολείο. Η Ισπανία καταδικάζει τη δημαγωγία της κυβέρνησης της Ιταλίας. Καλεί τον Ιταλό πρεσβευτή. Σε άλλα θέματα που απασχολούν αυτήν την ώρα την επικαιρότητα, ΑΔΕ ανοίγει ο δρόμος για πώληση κατασχεμένων ακινήτων. Πώς γίνεται η αποδέσμευσή τους. Ο Ρόδος Κυριάκος Πιερακάκης. Τα νησιά δεν είναι η άκρη της Ελλάδας, είναι η καρδιά της. Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν αεροπορική βάση στην Ιορδανία και κατέστρεψαν 3 αμερικανικά F-35, διαψεύδει η CENTCOM. Ξηρασία σε Ιταλία, Ελβετία και Ολλανδία. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα. 34 λεπτά μετά τις 7 τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στην συντροφιά μας. Τη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση μου, καλή σου μέρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, φίλες και φίλοι, ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης που έχει συγκροτήσει κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των ένοπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, Ισραηλινός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης για πλήρη αποστρατικοποίηση του Παλαιστινιακού θύλακα, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για την υλοποίησή της. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια ιστορική συμφωνία, χαρακτηρίζοντας μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Σήμερα το Συμβούλιο Ειρήνης, είπε, κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, προσθέτοντας ότι η συμφωνία αποτελεί κρίσιμο βήμα ώστε η Γάζα να περάσει σταδιακά στη διοίκηση μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης, ενώ το Ισραήλ θα αποκτήσει, όπως είπε, τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο αφοπλισμός θα πραγματοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Παράλληλα, προβλέπεται σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων, ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης και δημιουργία νέας Παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης, ενώ ευχαρίστησε την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία για το ρόλο τους στις διαπραγματεύσεις. Σήμερα, σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται ο δημοσιογράφος του Άξιος, Μπαράκ Ραβίντ, η Χαμάς αποδέχθηκε τους βασικούς όρους της συμφωνίας για τον αφοπλισμό και την αποστρατικοποίηση της Γάζας. Ωστόσο, στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι η οργάνωση κατέθεσε μια θετική και καλή πρόταση, χωρίς να επιβεβαιώσει πως δεσμεύεται σε πλήρη αφοπλισμό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Χαμάς ζητά πρώτα από το Ισραήλ να δεσμευτεί για τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων και αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα. Πηγές προσκύμενες στην οργάνωση αναφέρουν ακόμη ότι είναι διατεθειμένη να παραδώσει τον βαρύ οπλισμό της σε Παλαιστινιακό θεσμό και όχι στο Ισραήλ, ενώ παραμένει ασαφές τι θα προβλέπεται για τα ελαφρά και ατομικά όπλα. Την αισιοδοξία που εσέφραξε ο Ντόναλντ Τραμπ περιορίστηκε από την αντίδραση της Ισραηλινής κυβέρνησης. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η πρόταση των 15 σημείων του Συμβουλίου Ειρήνης δεν ανταποκρίνεται στις πάγιες απαιτήσεις της Ιερουσαλήμ για πλήρη αποστρατικοποίηση της Γάζας, η οποία θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε διαδικασία αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων. Η ίδια πηγή ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν πρόκειται να αποσυρθούν από τη λεγόμενη κίτρινη γραμμή στη Γάζα πριν ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός της Χαμάς και η πλήρης αποστρατικοποίηση του θύλακα.

Το Κάιρο λοιπόν αναμένει να φιλοξενήσει σύντομα συνάντηση των μεσολαβητών για τη λεγόμενη δεύτερη φάση της ανακοχής στη Γάζα, ομάδα στην οποία πέραν από την ίδια την Αίγυπτο συμμετέχουν το Κατάρ, η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσε σήμερα το Al Kahera News, δίκτυο που θεωρείται πως έχει στενές σχέσεις με υπηρεσίες του Αιγυπτιακού κράτους.

ξέρω, μου φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ ιδιαίτερα βιαστικός. Προσπαθεί να δώσει ένα δωράκι στο Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ φαίνεται ότι δεν το δέχεται καν. Και εκτός αυτού βάζει στο παιχνίδι από την πίσω πόρτα και την Τουρκία. Δηλαδή ένα ακόμα κόκκινο πανί απέναντι στον Νετανιάχου. Και μεταξύ μας, όσο και αν προσπαθεί να μας πείσει, δεν θεωρώ ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, φίλες και φίλοι, είναι τόσο χαζός για να κάνει τόσα πολλά απανωτά και μοιραία λάθη. Εκτός και πραγματικά το γεροντάκι βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση που άγεται και φέρεται χωρίς να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Παρόλα αυτά, την ίδια ώρα ξερνάει ατσάλικη φωτιά στη Μέση Ανατολή. Τα παίζει όλα για όλα για τις ενδιάμεσες εκλογές. Προσπαθεί να πετύχει τι ακριβώς άραγε. Ο ίδιος έχει καταλήξει σε αυτό που προσπαθεί να πετύχει. Ιδού η μεγάλη απορία. Σε κάθε περίπτωση η παγκοσμιότητα, φίλες και φίλοι, βιώνει μια νέα πραγματικότητα που δεν ξέρω, μας πηγαίνει πάρα πολύ πίσω σε άλλες εποχές.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην πραγματική κόλαση. Με την Θεούτα να ζει στιγμές απόλυτου χάους, καθώς χιλιάδες μετανάστες προσπαθούν να περάσουν από το Μαρόκο στην Ισπανία, δημιουργώντας μια από τις πιο δύσκολες μεταναστευτικές κρίσεις των τελευταίων ετών, με τις εικόνες να καταγράφονται ως δραματικές. Η πίεση στην Ισπανία αυξάνεται ώρα με την ώρα, καθώς περισσότεροι από 1.500 μετανάστες πέρασαν τις τελευταίες ημέρες στη Θεούτα, με τη μεγαλύτερη μαζική είσοδο να σημειώνεται την Πέμπτη, χθες δηλαδή, 30 Ιουλίου. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος, ενώ η κυβέρνηση του Πέντρο Σάντσεθ έδωσε εντολή για ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων και η κρίση έχει ήδη προκαλέσει έντονη πολιτική και διπλωματική αντιπαράθεση με την Ιταλία. Το μεσημέρι μάλιστα της Πέμπτης η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, όταν χιλιάδες άνθρωποι κινήθηκαν προς τη Θεούτα. Κάποιοι πέρασαν από το νότιο συνοριακό φυλάκιο, ενώ άλλοι επιχείρησαν να παρακάμψουν τα σύνορα κολυμπώντας γύρω από τον κυματοθράφστη που χωρίζει το ισπανικό έδαφος από το Μαρόκο. Τα πλάνα από την περιοχή δείχνουν δεκάδες ανθρώπους, κυρίως νεαρούς άνδρες και εφήβους, να φτάνουν εξαντλημένοι στις ακτές. Πολλοί πανηγύριζαν μόλις πάτησαν ισπανικό έδαφος, φωνάζοντας «Αντίο Μαρόκο», «Καλημέρα Ισπανία» και «Ζήτω η Ισπανία», ενώ άλλοι αγκαλιάζονταν, πετούσαν τις αγιονάρες τους στον αέρα ή γονάτιζαν για να φιλήσουν το έδαφος. Νωρίς το πρωί, οι δημοσιογράφοι κατέγραψαν τις παραλίες της Θεούτα σωρούς από βατραχοπέδιλα, σωσίβια και στολές νεοπρενίου. Οι εικόνες αυτές αποτυπώνουν το μέγεθος της προσπάθειας που έκαναν εκατοντάδες άνθρωποι για να περάσουν από τη θάλασσα και να φτάσουν στην ισπανική πλευρά. Το ανθρώπινο κόστος της νέας μεταναστευτικής κρίσης είναι ιδιαίτερα βαρύ. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που δημοσιεύει η El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να περάσουν από το Μαρόκο στη Θεούτα. Πολλοί από όσους κατάφεραν να φτάσουν στον ισπανικό θύλακα ήταν εξαντλημένοι ή τραυματισμένοι, έχοντας αιμορραγίες στα πόδια και στα γόνατα από την προσπάθεια να περάσουν τα βράχια και τον κυματοθράφστη.

Οι εικόνες, φίλες και φίλοι, θυμίζουν την μεταναστευτική κρίση του 21, όταν περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο στη Φέουτα μόλις μέσα σε 2 ημέρες, προκαλώντας σοβαρή πίεση στις ισπανικές αρχές και ένταση στις σχέσεις Μαδρίτης και Ραμπάτ. Η νέα κρίση θεωρείται η μεγαλύτερη που έχει αντιμετωπίσει η περιοχή από τότε. Η κατάσταση πάντως προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις και στην Ευρώπη. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τάχθηκε υπέρ της αναστολής των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για την Ισπανία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα της δεν μπορεί να παραμείνει αδρανής απέναντι στις εξελίξεις. «Η Ιταλία δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας σοκαριστικές τις εικόνες από τη Φέουτα. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ιταλός Υπουργός των Εξωτερικών, Αντώνιο Ταγιάννη, ο οποίος απέδωσε τη νέα μεταναστευτική κρίση στην επιλογή της ισπανικής κυβέρνησης να χορηγήσει ισπανική και κατ' επέκταση ευρωπαϊκή υπηκότητα σε περισσότερους από 500.000 παράτυπους μετανάστες. Οι εικόνες που έρχονται από τη Φέουτα δείχνουν πως η επιλογή της κυβέρνησης της Μαδρίτης να χορηγήσει ισπανική και επομένως ευρωπαϊκή υπηκότητα σε πάνω από 500.000 παράτυπους μετανάστες είναι βαθιά λανθασμένη και ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Ιταλός Υπουργός των Εξωτερικών. Η ισπανική κυβέρνηση απάντησε άμεσα στις δηλώσεις της Ρώμης. Ο Υπουργός Εξωτερικών Χωσέ Μανουέλ Άλβαρες κατηγόρησε την Ιταλική κυβέρνηση για δημαγωγία, χαρακτηρίζοντας ανάρμοστο το μήνυμα του Ιταλού ομολόγου του. Όπως υπογράμμισε, η Ισπανία ανέμενε από μια εταίρο και φίλη χώρα ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και όχι οπαδική δημαγωγία. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη προκειμένου να του επιδοθεί επίσημη διαμαρτυρία για τις δηλώσεις της Ιταλικής κυβέρνησης.

Με άλλα λόγια, φίλες και φίλοι, οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι για ακόμα μία φορά τα έχουν κάνει μαντάρα.

Και λέω ότι τα έχουν κάνει μαντάρα, φίλες και φίλοι, διότι θα πρέπει πάντοτε, πριν λογαριάζουμε την οποιαδήποτε δράση, μάλλον πριν λογαριάσουμε την οποιαδήποτε και ζυγίσουμε την οποιαδήποτε αντίδραση, πρέπει πρώτα να μελετάμε τη δράση. Τι είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά αναγκάζει τους ανθρώπους στη μετανάστευση. Για ποιο λόγο λοιπόν οι άνθρωποι προσπαθούν να μεταναστέψουν ή να ζητήσουν άσυλο περνώντας από το Μαρόκο στην Ισπανία, κυρίως μέσω των ισπανικών φυλάκων, ή διασχίζοντας τη θάλασσα του Αλμποράν και τα στενά του Γιβλαρτάρ για ένα συνδυασμό ισχυρών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών λόγων. Οι κύριοι παράγοντες που αναγκάζονται

της είναι μόλις 14 χιλιόμετρα. Αυτό καθιστά το Μαρόκο το κυριότερο σημείο διέλευσης για όσους θέλουν να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Δυτική και Βόρεια Αφρική. Βεβαίως υπάρχουν οικονομικοί λόγοι και αναζήτησης εργασίας. Πολλοί μετανάστες προέρχονται από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, αλλά και από το ίδιο το Μαρόκο, που η ανεργία των νέων, η φτώχεια και η έλλειψη οικονομικών ευκαιριών είναι κάτι παραπάνω από έντονες. Η έβρεση εργασίας στην Ευρώπη επιτρέπει στους μετανάστες να στέλνουν χρήματα πίσω στις οικογένειές τους, εξασφαλίζοντας την ίδια τους την επιβίωση. Από την άλλη, ένα σημαντικό ποσοστό όσων επιχειρούν το πέρασμα είναι πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους ένοπλες συγκρούσεις, χώρες όπως το Σουδάν, το Μάλι, η Σομαλία και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό βιώνουν πολέμους και βία. Και από την άλλη, η καταπίεση και οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων. Άνθρωποι που φεύγουν για να γλιτώσουν από απολυταρχικά καθεστώτα, θρησκευτικές ή φυλετικές διώξεις. Σε πολλές περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής, όπως η ζώνη του Σαχέλ, η παρατεταμένη ξηρασία, η ερημοποίηση και η απώλεια καλλιεργήσιμης γης οδηγούν σε ακραία επισιτιστική ανασφάλεια, αναγκάζοντας τους ανθρώπους να μετακινηθούν. Υπάρχουν ήδη μεγάλες κοινότητες Αφρικανών και Μαροκινών μεταναστών στην Ισπανία και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γαλλία και το Βέλγιο. Η παρουσία συγγενών ή φίλων προσφέρει ένα δίκτυο υποστήριξης για τους νεοαφιχθέντες. Παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τους υψηλούς φράχτες, με ακαθόδες σύρμα και τους μεγάλους κινδύνους της θαλάσσιας διαδρομής, η απελπισία και η ελπίδα για ένα ασφαλές και καλύτερο μέλλον οδηγούν χιλιάδες ανθρώπους να ρισκάρουν ακόμα και την ίδια τους τη ζωή για να πετύχουν αυτό το πέρασμα. Αυτή, φίλες και φίλοι, είναι η τραγική αλήθεια. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Και βέβαια, αυτή η αλήθεια, όπως και κάθε αλήθεια, έχει μια πηγή.

0: Κόντορ.
1: Και πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, για ποιο λόγο οι Ευρωπαίοι απέναντι σε όλη αυτή την μεταναστευτική κρίση φέρουν στο ακέραιο την ευθύνη, και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να το έχουν βουλωμένο. Τα σημερινά σύνορα, η πολιτική αστάθεια και οι δομικές αδυναμίες πολλών αφρικανικών κρατών, ξέρετε πού ριζώνουν? Ριζώνουν στην περίοδο της αποικιοκρατίας. Όταν ευρωπαϊκές δυνάμεις εκμεταλλεύτηκαν τους πόρους της Αφρικανικής Ηπείρου και αποδιοργάνωσαν τις τοπικές κοινωνίες. Για φανταστείτε Θράσος. Από την άλλη, ευρωπαϊκές πολυεθνικές εταιρείες συχνά τι κάνουν, εκμεταλλεύονται τους φυσικούς πόρους των αφρικανικών χωρών, πετρέλαιο, ορυκτά, αλεία, χωρίς τα ωφέλη να φτάνουν ποτέ στους ντόπιους πληθυσμούς. Επιπλέον, οι επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα ορισμένες φορές τι κάνουν, συμπιέζουν τις τιμές των τοπικών προϊόντων στην Αφρική, καταστρέφοντας τους ντόπιους παραγωγούς.

Από την άλλη, οι ανεπτυγμένες χώρες μας, της ευρωπαϊκής οικονομίας δηλαδή, ιστορικά έχουν συμβάλει τα μέγιστα στις εκπομπές ρήπων. Καμία σχέση δηλαδή με τις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, αν και αυτές οι τελευταίες είναι που υφίστανται τις σοβαρότερες συνέπειες της κλιματικής κρίσης, δηλαδή ξηρασίες, λοιμούς και όλα τα υπόλοιπα όμορφα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, φίλες και φίλοι, χρηματοδοτεί χώρες όπως το Μαρόκο ή τη Λιβύη για να λειτουργούν ως φύλακες των ευρωπαϊκών συνόρων. Όσοι ασκούν κριτική σε αυτή την πολιτική υποστηρίζουν ότι αυτό συχνά οδηγεί σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγκλωβισμό ανθρώπων σε άθλιες συνθήκες, αντί να δημιουργούνται νόμιμες και ασφαλή δίωδη

Πολλά λοιπόν από τα προβλήματα των χωρών προέλευσης οφείλονται στην αυταρχική διακυβέρνηση, τη διαφορά, την διαφθορά των τοπικών ηγετών, κάποιοι εκ των οποίων είναι υποστηριζόμενοι από την Ευρώπη, τους εμφυλίους πολέμους, κάποιοι από τους οποίους διοργανώθηκαν από τους Ευρωπαίους, και την κακοδιαχείριση των δημόσιων πόρων από τις ίδιες τις κυβερνήσεις τους, που τη σύμπτωση ελέγχονται από τις ευρωπαϊκές. Είναι λοιπόν κάτι παραπάνω από παράλογο, είναι κάτι παραπάνω από ανήθικο να θεωρείς όλους αυτούς τους ανθρώπους ότι ανήκουν σε ένα κατώτερο θεό. Είναι έγκλημα, ενώ τους έχεις κυριολεκτικά λαιλατίσει, τους έχεις ρουφήξει το μεδούλι, να μην τους δίνεις καν την ευκαιρία για ένα καλύτερο αύριο. Γι' αυτό και όταν ακούω απόψεις σαν της Τζόρτζια Μελώνη ή σαν της Αλληνής της δικιάς μας δε, της Λατινοπούλου, το μόνο που μου έρχεται είναι μια κυριολεκτική αναγούλα.

Ξυελώδεις βόρειοι άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο για σήμερα Παρασκευή, φίλες και φίλοι. Μετά από φόρ να φτάνουν τοπικά στα ανατολικά τα 8 και πρόσχερα ακόμα και τα 9 από φόρ, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ώρες και ημέρες. Οι ισχυροί άνεμοι κρατούν ήδη δεμένα πλοία στα λιμάνια, κυρίως αυτά που αναχωρούν από Ραφίνα και Λαύριο. Από το λιμάνι του Πειραιά προς το παρόν δεν εκτελείται μόνο το δρομολόγιο του Blue Star Paros για Σύρωτινο και Μύκονο. Το σκηνικό αυτό φαίνεται ότι δυσχεραίνει ήδη το δύσκολο έργο των πυροσβεστών που δίνουν μάχη με τις φλόγες σε Ρέθυμνο, Πάρο και άλλες περιοχές. Σε γενικές γραμμές πάντως ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα. Πρόσχερες τοπικές νεφώσεις προβλέπονται στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Για την περιοχή μας ο καιρός προβλέπεται έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 και τοπικά. Σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Yeah. 23 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ, δυναμώστε ραδιοφωνάκια, έχουμε ακόμα να πούμε πολλά.

να εγκαταλείψουν τη λογική, φίλες και φίλοι, της περιορισμένης δημόσιας παρουσίας και να βγουν πιο δυναμικά μπροστά. Προκειμένου να κάνουν τι? Να παρουσιάσουν στους πολίτες το έργο της κυβέρνησης. Αυτό ζήτησε από τους υπουργούς του ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη χθεσινή τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου πριν από τις θερινές διακοπές, καθώς η επόμενη προγραμματίζεται για τα τέλη Αυγούστου. Ο Πρωθυπουργός έδειξε ότι η κυβέρνηση εισέρχεται σε μια νέα περίοδο κατά την οποία η υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων θα πρέπει να συνοδεύεται από πιο οργανωμένη και συστηματική ενημέρωση της κοινωνίας, κάτι που προφανώς γίνεται και εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών. Σύμφωνα με το μήνυμα που έστειλε προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, δεν αρκεί κάθε υπουργός να γνωρίζει και να παρουσιάζει μόνο όσα αφορούν το δικό του χαρτοφυλάκιο. Αντίθετα, θα πρέπει να έχει συνολική εικόνα των κυβερνητικών παρεμβάσεων και να μπορεί να τις υπερασπίζεται δημόσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιαίτερη σημασία έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης στην παρουσία των κυβερνητικών στελεχών στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Καλώς τους κι ας άρχισαν! Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι μια σειρά από έργα που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται κοντά στην παράδοσή τους δεν έχουν γίνει ευρύτερα γνωστά, ακόμη και στις τοπικές κοινωνίες που επηρεάζονται άμεσα από αυτά. Για το λόγο αυτό, οι υπουργοί καλούνται το επόμενο διάστημα να επικοινωνήσουν πιο αποτελεσματικά τις κυβερνητικές δράσεις, δίνοντας βάρος σε παρεμβάσεις τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα. Καλώς τους μας και ασάργησαν. Για κοπιάστε ρε παιδιά! Για κοπιάστε ρε παιδιά στα περιφερειακά μέσα. Έχετε να μας πείτε, εμείς να δείτε τι έχουμε να σας πούμε.

0: Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε παράλληλα αναλυτικά το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί η κυβέρνηση έως τις επόμενες κάλπες. Γνωρίζετε, τους είπε, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Έχουμε μέχρι τότε ικανό χρόνο να συνεχίσουμε με παραδοτέα σε όλα τα υπουργεία. Θα χρειαστεί μεγαλύτερο διάστημα, ούτως ώστε να μπορέσουμε καταρχάς όλοι να ενημερωθούμε και κυρίως τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα για το σύνολο του έργου, και αυτό να εξηγηθεί στον κόσμο με μεγάλη έμφαση σε έργα τοπικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, τα οποία τώρα ολοκληρώνονται ή έχουν ολοκληρωθεί. Αλήθεια, ρε Συγκυριάκο, έχουν γίνει έργα? Ολοκληρώθηκαν ή θα ολοκληρωθούν στη Μαγνησία? Χρήστο Τριαντόπουλε, γνωρίζεις εσύ κάτι γι' αυτό? Ρε εσείς, δώστε τα χρωστούμενα του Ντάνιελ πρώτα και κόφτε το δούλεμα. Ούτε σιδηροδρομική σύνδεση με τη Λάρισα δεν έχουμε. Δεν κάνατε το απόλυτο τίποτα. Δεν έχετε κάνει πραγματικά τίποτα. Βλέπετε, η Ελλάδα για εσάς ήταν βία μέχρι εκεί, μέχρι τα ΣΕΑ Αταλάντης πανάθεμά σας.
1: Το είχα πάθει και χθες και προχθές και ας ήμουν ωραία ντυμένη.
0: Τώρα θα φάτε και θα πιείτε.
1: Έχει παλμία και έχω μια συναυλία.
0: Γραμμένους μας είχατε και συνεχίζετε να μας έχετε.
1: Λέω κι εγώ ακόμα κλαίω.
0: Τώρα πλέον είναι αργά.
1: Κάνω

Το μόνο που κάνατε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήταν υποτίθεται να αντιμετωπίσετε μονάχα τα δικά σας προβλήματα. Τα οποία μονάχοι σας δημιουργούσατε στους εαυτούς σας. Καλά να περάσετε.

0: Από τα περιφερειακά μέσα θα πάρετε από το τρίτο το μακρύτερο.
1: Να βγούμε φωτογραφία. Δώσε μου 5 λεπτάκια να πάω να ουρλιάξω και θα με κυρί.
0: Να πάτε να προβάλλουνε τα υποτιθέμενα έργα σας ο Πορτοσάλτε και τα άλλα παιδιά του Sky.

0: Αν και βέβαια δεν είμαι... καθόλου απαισιόδοξος για εσάς. Σίγουρα θα βρείτε κάποιους. Διαθέσιμους. Θα βρείτε κάποια διαθέσιμα jukebox.
1: Στο κάτω κάτω.
0: Από αυτά ξέρετε που δουλεύουν με ψηλά.
1: Είναι η όαση της ασφάλτου.
2: Είναι η όαση της ασφάλτου.
0: Για να αναπαράξετε αυτά τα οποία θέλετε.
1: Στα επίγοντα.
0: Ξέρετε εσείς. Ξέρετε εσείς ποιοι είναι αυτοί οι ψηλοί κατζίδες. Θα τους εντοπίσετε, είμαι απόλυτα σίγουρος. Εμάς να μας επιτρέψετε να διατηρήσουμε την αξιοπρέπειά μας και να συνεχίσουμε να μιλάμε απέναντι στον κόσμο με απόλυτη ειλικρίνεια. Εάν θελήσετε να βγείτε στη συχνότητα, δεν θα περάσετε καθόλου μα καθόλου καλά. Σας περιμένουμε.

Επιτέλους λοιπόν, μετά από πάρα μα πάρα πολλά χρόνια που σας το λέμε, σας το ξαναλέμε, σας το μα τα ξαναλέμε, όχι απλά αποδείχθηκε, υπήρξε και σύλληψη. Όπως όλα δείχνουν, στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά ξέσπασε από τις κολόνες του ΔΔΕ. Συνελήφθη μάλιστα ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου. Επιτέλους! Είναι κάτι που σας λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στο πλαίσιο λοιπόν των ερευνών για την πρόκληση της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αμαρίου και συνεχίζει να καίει αδιάκοπα από το μεσημέρι της Τετάρτης μέχρι και αυτήν την ώρα, έχοντας αποτεφρώσει μεγάλο μέρος από το κουρταλιώτικο φαράγγι και το 80% από το σπάνιο φοινικό δάσος στην Πρέβελη, καθώς και καλλιεργήσιμες εκτάσεις στη γύρω περιοχή, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του υπευθύνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο. Σε αυτή τη μάχη με τις φλόγες είναι που έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, ενώ κάτοικοι και τουρίστες δεκάδων οικισμών αναγκάστηκαν να μετακινηθούν από θαλάσσεις για να φύγουν μακριά από το μέτωπο. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από τις υποδομές του δικτύου ηλεκτροδότησης. Συγκεκριμένα προέκυψε ότι η φωτιά ξεκίνησε από ξύλινους στήλους του δικτύου ηλεκτροδότησης έξω από την κρύα βρύση, που έκαναν ταλάντωση από τους ισχυρούς ανέμους και προκάλεσαν τι? Σπινθήρες. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου φέρεται να αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου, αλλά δεν έχει εντοπιστεί. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό από αμέλεια και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Και βέβαια, εδώ και χρόνια σας λέμε ότι τα δίκτυα είναι ασυντήρητα και ότι ο ΔΔΕ έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη για ένα μεγάλο μέρος των πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Δεν έχουν κάνει καμία συντήρηση. Και φυσικά ελπίζουμε να μην την πληρώσει ένα ανθρωπάκι που υποτίθεται βρίσκεται εκεί πέρα για να συντηρεί το δίκτυο. Εδώ υπάρχουν ξεκάθαρες ευθύνες που αγγίζουν ακόμα και τον ίδιο τον υπουργό.

Θα μου πείτε, ο διαχειριστής του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δεν ανήκει οργανικά σε κάποιο υπουργείο, τι μας λες τώρα, αφού είναι ανώνυμη εταιρεία και θυγατρική της ΔΕΗ ΑΕ, στην οποία μάλιστα το 51% το έχει η ΔΕΗ και το υπόλοιπο 49% μια κοινοπραξία. Ναι, αλλά η γενική ενεργειακή πολιτική και η θεσμική εποπτεία της αγοράς υπάγονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έτσι δεν είναι?

0: Και από την άλλη βέβαια.
1: إيران المعسكر دائرة حول التبور.
0: Υπάρχει ξεκάθαρη ευθύνη και της πρώην ΡΑΕ, της ρυθμιστικής αρχής αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, γιατί ο ΔΔΕ λογοδοτεί και εποπτεύεται ρυθμιστικά από την ΡΑΕΗ, όπως λέγεται πλέον. Γιατί η ανεξάρτητη αρχή ενέργειας είναι αυτή που ελέγχει την λειτουργία, εγκρίνει τα προγράμματα ανάπτυξης του δικτύου, καθορίζει τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις και μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα. Αλλά θα μου πείτε, ποιος ασχολείται ρε παιδιά? Ποιον αφορά το δίκτυο? Αλήθεια τώρα, πιστεύετε ότι υπάρχει σοβαρή χώρα, υπάρχει σοβαρός τομέας που τον αφορά το δίκτυο? Τι λέτε τώρα? Αν κάτι έπρεπε να μας αφορά ήταν μονάχα το δίκτυο. Όπως εδώ στο Βόλο, η συντριπτική πλειοψηφία των υποσταθμών βρίσκονται σε υπόγεια πολυκατοικιών στο κέντρο της πόλης. Με την παραμικρή πλημμύρα, θα θυμάστε τον Ντάνιελ, ολόκληρη πόλη θα βυθιστεί και πάλι στο σκοτάδι. Ποιο δίκτυο? Δεν υπάρχει δίκτυο. Είναι ένα απαρχαιωμένο δίκτυο. Και προκαλώ τους επί σειρά ετών διοικητές της πυροσβεστικής του Βόλου να βγουν και να μας πούν πού οφείλονται οι περισσότερες πυρκαγιές που ξέσπασαν στην περιοχή. Ή μήπως θέλετε να θυμηθούμε πόσες πυρκαγιές ξέσπασαν από εκείνον τον υποσταθμό διαγώνια από τη Χαλιβουργία? Πόσες φορές βγήκαν εργάτες της Χαλιβουργίας για να σβήσουν πυρκαγιές που προήλθαν από τον υποσταθμό της ΔΕΗ απέναντι? Είστε για γέλια και για κλάματα ρε εσείς. Σε όλους τους τομείς. 31 του μηνού, ημέρα Παρασκευή. Το πότε θα τα ξαναπούμε δεν το ξέρω. Μπορεί να τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, μπορεί και όχι. Δεδομένου ότι κάποια στιγμή και εμείς θα πρέπει να ξεκουραστούμε. Τώρα το πότε θα γίνει, ας αφήσουμε άλλον να το αποφασίσει και να το ανακοινώσει. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, όλα στη φόρα. Από εμένα ευχές για ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας, ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εάν δεν τα πούμε από Δευτέρα, μέχρι την επιστροφή μας, την οποία θα την πάρετε χαμπάρι, εύχομαι να περάσετε όλες και όλοι υπέροχα. Κρατήστε στον ύψιστο βαθμό την αξιοπρέπειά σας και όλα θα πάνε καλά. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Όταν θα επιστρέψουμε με εκπλήξεις για όλους σας. Και το εννοώ. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Πάμε ξανά.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
1: Στανώ, έκσταση, εκστανώ.
0: Εύχομαι να είσαστε καλά, εύχομαι τα καλύτερα. Καλό τριήμερο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Weekend, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Καταλάβατε πότε πέρασε ο Ιούλης.
2: Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es

0: Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα.
1: Έκσταση, εκστανό, έκσταση, εκστανό,
0: εκστανό. Ευδόχημε καλημέρα, πολύχρονο.
1: Εκστανό, εστα...
0: Ιωσήφ.
1: Μελακόμογιο.
0: Ζεσίδα, καλημέρα, πολύχρονη. Και η Φρυδερίκη γιορτάζει σήμερα.
1: Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta.
0: Παιδιά, φαντάζεστε, αύριο είναι 1η Αυγούστου.
1: Sí, me gusta a mí.
0: Πάει πέρα στο καλοκαίρι. Απίθανα πράγματα, έτσι. Απίθανο τρέξιμο του χρόνου.

0: Πάρτε καφεδάκια! Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε!
1: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: από την κορυφή του Πηλίου, Ergiana FM 96,1, μαρκώνει όλα στη φορά. Στο Αιγαίο δεν κυκλοφορεί τίποτε. Ραφίνα, Άνδρος, Τίνος, Μύκονος και όλη η παρονοξία. Πριν από λίγο απέβλεψα μόνο από τον Πειραιά κάποια πλοία της Blue Star. Το Μύκονος, το Δήλος και το Διονύσιο Σολωμός.
1: Así, me gusta mi, así, me gusta mi, así, me gusta mi, así.
0: Ταξιδεύει και ένα από εκεί στα Δωδεκάνησα.

0: Έκσταση. Η άνεμη στο Αιγαίο είναι θυελώδη.
1: Έκσταση.
0: Εδώ στην Μαγνησία δεν έχουμε θέματα.
1: Γουστα μέλα κομογιό.
0: Η ακτοπλοεία, τα δρομολόγια της εκτελούνται κανονικά από και προς τις Ποράδες. Χαμηλά στο Νότιο Αιγαίο, κεντρικό Νότιο Αιγαίο είναι το θέμα. Περισσότερο προς το Νότιο.
1: Με γούστα μη ασύ, με γούστα μη ασύ, με γούστα μη ασύ.
0: Μην ξεχάσετε, σήμερα είναι Παρασκευή. Κάντε προμήθειες.
2: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάπα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι.

για καφεδάκια, περάστε και από τη Λαρίση 174. Από το καφενείο του Μανώλη. Καλημέρα λοιπόν, καλησπέρες, καληνύχτες και προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, όπου πάμε διαδικτυακά. Καλημέρα από ψηλά Σκανδιναβία μέχρι κάτω την καλή ελπίδα. Καλό ξημέρωμα παιδιά, ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλό ξημέρωμα στην πολύ πολύ Δύση. Καλό απόγευμα στην πολύ πολύ Ανατολή.

0: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
1: Όλα στη φόρα.
2: Ωρα Ελλάδος, 9 και 14 λεπτά.

0: Πύρινος εφιάλτης στο Ρέθυμνο χωρίς εναέρια για τρίτη μέρα. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην Πάρο, φωτιές σε Βιωτία, Χαΐα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε πολλές περιοχές στη χώρα και σήμερα με νέες εστίες να ξεσπούν σε Βιωτία και Αχαΐα. Χωρίς εναέρια για τρίτη μέρα το Ρέθυμνο συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην Πάρο. Συναγερμός για μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα, μήνυμα από το 112. Δεμένα τα πλοία από Ραφίνα και Λαύριο λόγω ισχυρών ανέμων. Στέγη στην Ευρώπη το 2026, η δύσκολη εξίσωση της έβρεσης κατοικίες και των υψηλών τιμών. Τι ισχύει στην Ελλάδα? Άλμα 3% των ενοικίων στην Ευρώπη σε ένα χρόνο. Στην πρώτη πεντάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα. Οι πέντε λόγοι για την εφιαλτική αύξηση των ενοικίων. Η πιο ακριβή πρωτεύουσα. Να γιατί ποτέ δεν ήταν πιο δύσκολο να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι στην Ευρώπη. Έκρηξη ισοπαίδωσε σπίτι στο Οχάιο. Δύο ένοικοι εκτοξεύτηκαν εκατοντάδες μέτρα μακρύτερα. Χάος στην Θέουτα. Χιλιάδες μετανάστες πέρασαν στην Ισπανία, τουλάχιστον 18 νεκροί, διπλωματική κρίση με την Ιταλία. Κόφτες και συντάξεις χειρίες και 72 δόσεις για χρέη προσεύχα. Γέφυρα στη σύνταξη για 8.000 ανέργους. Δωρεάν ένσημα μέχρι τη σύνταξη. Ποιοι άνεργοι τα δικαιούνται, πώς τα κατοχυρώνουν. Νέο χωροταξικό, φρένο στις μεγάλες επενδύσεις σε κορεσμένους προορισμούς. Στη Βουλή προσυζήτηση ο κώδικας των 477 άρθρων του νέου χωροταξικού, 17 έρωτα απαντήσεις. Θυελώδης άνεμοι έως 9 μποφόρ σήμερα Παρασκευή. Μέχρι τους 38 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα. Συντροφιά μας η μηχανογραφική, καλημέρα. Κυρία Ματίνα, μηχανογραφική, καλημέρα. Κύριε Παπαϊκονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

0: Γιωργάρα Μπακαλέξη, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Μπακαλέξης, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
1: Μπακαλέξης, αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Φιελώδης βόρειοι άνεμοι. Στο Αιγαίο και για σήμερα Παρασκευή. Μετά μποφόρ να φτάνουν τοπικά στα ανατολικά τα 8 και πρόσχερα τα 9 μποφόρ. Έβλεπα χθες το μεσημέρι το Superstar της EasyJet να αποπλέει από τη Ραφίνα, να περνάει με δυσκολία τον Καβοντόρο, να προσεγγίζει την Άνδρο, να μην μπορεί να μπει μες στο λιμάνι. Έκανε κανένα δύο βόλτες απ' έξω, έφυγε προς τα κάτω για την Τίνο, προσπάθησε να μπει στο λιμάνι της Τίνου ακατόρθωτο, πήγε μέχρι τη Μύκονο, ούτε και εκεί μπόρεσε και επέστρεψε στη Ραφίνα. Και επειδή εκεί τα πλοία είναι πάρα πολλά στη Ραφίνα, δηλαδή να φανταστείτε ότι το Superstar της EasyJet κάνει δρομολόγια Ραφίνα, Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, και όταν επιστρέφει το βράδυ στη Ραφίνα βγάζει τον κόσμο, και επειδή είναι υπεράριθμα εκεί τα πλοία, φεύγει στο κοντινότερο λιμάνι που είναι το Λαύριο για να δεν νυχτερεύσει, και το πρωί πάλι ανεβαίνει στη Ραφίνα. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις. Και όταν επικρατούν και τα μποφόρ, ακόμη χειρότερα. No, yeah. Πάντως αυτό το, το πρωινό, όλα τα πλοία που αναχωρούν από Ραφίνα και Λαύριο, γι' αυτά υπάρχει απαγορευτικό απόπλου. Όπως σας είπα, από το λιμάνι του Πειραιά έφυγαν πριν από λίγο το Blue Star Paros, το Blue Star Μύκονος, για Σύρο Τίνο Μύκονο από τον Πειραιά.

Εδώ από το Βόλο απέπλεψε κανονικά στην ώρα του το Superstar 2. Ήδη σε 2-3 λεπτά βγαίνει από τον παγαστικό. Από τα νησιά για το Βόλο έρχεται το καταμαράν, το Eagle Jet 2 με μεγάλη ταχύτητα, 26,7 κόμβους. Στρίβει το καλαμάκι της Χιάθου και έρχεται. Βλέπω ότι από πάνω από Θεσσαλονίκη κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα, 32,2 κόμβους. Δεν έχουμε θέματα στο Θερμαϊκό, στο Βόρειο Αιγαίο. Κατεβαίνει το Speed Runner Jet από Θεσσαλονίκη, γεμάτο κόσμο για Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο. Έχουμε 26 βαθμούς αυτή την ώρα στο Βόλο. 26, Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο. Με ικανοποιητικά ποσοστά υγρασίες. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε, να ταξιδεύεις τώρα, λέει, για Κυκλάδες ή Δωδεκάνησα και να μπλέξεις, να μην μπορείς να φτάσεις στον προορισμό σου, να επιστρέφεις. Και να επιστρέψεις είναι καλά. Να μην μείνεις σε κανένα νησί. Όπως έμειναν προχθές στην Ικαρία. Δεν μπορούσε να πιάσει από πάνω τον Άγιο Κύρικο, πήγε στον Εύδυλο και ξεσηκώθηκε όλη η κοινωνία της Ικαρίας και γίνεται χαμός μέχρι και αυτήν την ώρα. Και όλα αυτά γιατί, όλα αυτά γιατί, γιατί τα νησιά μας δυστυχώς δεν έχουν λιμάνια. Έχουμε μπλέξει. Οι Έλληνες πλοίαρχοι, τα ελληνικά πληρώματα με ηρωισμούς εξυπηρετούν τον κόσμο.

0: Οι άχρηστοι της πολιτικής έχουν αφήσει τα ελληνικά νησιά άνευ λιμανιών. Αυτά τα κοπρόσκυλα.
1: Και τον θέλαμε όλο.
0: Αυτές οι σκατόφατσες.
1: Παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε.
0: Και όχι τίποτα άλλο, μας το παίζουν και οι πολιτικοί υψηλού επίπεδου. Τι λέτε βρε καραμαλάκες.
1: Όνειρα τέρατα.
0: Ελληνικά νησιά. Άνευ λιμανιών. Κολόπεδα.

Παίξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Όνειρα τέρατα θρέψαμε. Ήρεμα πάμε στη στροφή. Μην ξαναχάσουμε επαφή.

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

0: Μπαλκόνι 961 FM.
1: Το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου. Θα σας έλεγα ότι επικεντρώνεται στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3. Στα προβλήματα υποδομών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Και στα θέματα, στις τρέχουσες μάλλον πολιτικές παρεμβάσεις για την υγεία και την τοπική αυτοδιοίκηση. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει τη Μαγνησία, βεβαίως συμπεριλαμβανομένων των σποράδων, σε υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς. Οι τοπικές αρχές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Παιδιά, αποφύγετε εργασίες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα. Κάνει τζις και σήμερα. Ο βουλευτής ο Αλέξης ο Μεϊκόπουλος έκανε κοινοβουλευτική παρέμβαση σχετικά με αυτό που λέγαμε χθες για τα σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού σε δημόσιες δομές της περιοχής εν μέσω καλοκαιριού. Σε λίγη ώρα ο διοικητής του νοσοκομείου ο κύριος Ανδρέας Μαζαράκης θα είναι εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι σε ανοιχτή γραμμή και για το θέμα αυτό. Προφανώς δεν του άρεσε η κριτική, ούτε η χθεσινή, ούτε η προχθεσινή μου. Τα έχει πάρει στο κρανίο μαζί μου και θέλει να απαντήσει. Τον περιμένω με μεγάλη χαρά. Στις 10.

Καλημέρα πρόεδρε Βογιώτη. Καλημέρα Γιωργάρα, καλημέρα Κοπενχάγη. Καλημέρα στην Αλόνισο, να είστε καλά παιδιά.

Καλημέρα στη Ρόδο, να είστε καλά κυρία μου, εύχομαι καλή δύναμη. Στη Ρόδο από ό,τι ξέρω θα έρθει αργότερα το Patmos, το Blue Star Patmos. Για να δω που είναι. Ναι, έρχεται το Blue Star Patmos. Πάει πρώτα από Σίμη. Σε λίγα λεπτά προσεγγίζει τη Σίμη και στη συνέχεια έρχεται σε εσάς.

ενώ εμείς λοιπόν δεν γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε και πού πατάμε, αυτοί στο κοινοβούλιο κάτω κάνουν τη δουλειά τους. Έχουν μετατρέψει τη Βουλή σε πλυντήριο εγκλημάτων. Μιλάμε όχι για κόμματα, μιλάμε για εγκληματικές οργανώσεις. Υπό τον μανδύα της δημοκρατίας, της δίθεν δημοκρατίας τους, ότι είναι σοβαροί πολίτες, οι πολιτικοί, έχουν μετατρέψει, σας λέω, τη Βουλή σε πλυντήριο εγκλημάτων, τα λαμόγια. Πάνε να περάσουν απάτη με το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Μιλάμε ότι δεν έχουν το Θεό τους τα κοπρόσκυλα. Ενώ ο ελληνικός λαός υποφέρει, τα πάντα στην Ελλάδα βουλιάζουν, αυτή η κυβερνητική συμμορία του Μητσοτάκη μαζί με τους υπόλοιπους, σχεδόν όλα τα κόμματα, ετοιμάζουν άλλη μια συνταγματική απάτη για να προστατεύσουν το τομάρι τους. Θέλουν να μας πουλήσουν συνταγματική αναθεώρηση, θέλουν να μας πουλήσουν μεταρρυθμίσεις, αλλά η αλήθεια φωνάζει από μακριά. Δεν αγγίζουν το αμαρτωλό άρθρο 86. Δηλαδή, δεν θέλουν να καταργήσουν το έσχος της υπουργικής ασυλίας. Θέλουν απλά να το φρεσκάρουν για να συνεχίσει η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία να κάνει τον δικαστή και να κουκουλώνει τα εγκλήματα των εκλεκτών της. Αν αυτό δεν συνιστά εγκληματική οργάνωση, τότε τι? Τέμπη και υποκλοπές, το κουκούλωμα της ντροπής. Δεν πρόκειται για θεωρίες. Είναι τα αίματα, είναι τα σκάνδαλα που ζούμε καθημερινά. Το έγκλημα των τεμπών, όταν η μάνα και ο πατέρας θρυνούν τα παιδιά τους στα συντρίμια των τεμπών, η κυβερνητική πλειοψηφία ύψωσε τείχος προστασίες γύρω από τον Κωστάκη, τον Καραμαλή, του Αχιλλέα και τους άλλους, αντί να τους στείλουν κατευθείαν στη δικαιοσύνη να απολογηθούν ως ίση προς ίσους απέναντι στον νόμο. Χρησιμοποίησαν τα κουκιά της Βουλής για να φιλτράρουν τις κατηγορίες, να πετάξουν τα κακουργήματα στο καλάθι των αχρήστων και να τους βγάλουν λάδι. Πάνε, λέει, για πλημελήματα. Και κρατούν το στόμα τους επτασφράγι στο κλειστό, δεν βγάζουν κιχ, για να προστατεύσουν τα αφεντικά τους. Έτσι δεν είναι, φιλαράκο? Άμα είσαι μάγκας, πες τι έγινε εκεί. Δεν λέμε ότι το έκανες εσύ, αλλά πες την αλήθεια. Τολμάς? Μη μου πεις ότι δεν ανήκεις κι εσύ σε εγκληματική οργάνωση. Τομάρια είσαστε ίδιοι όλοι. Πού να πάμε, στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων? Εκεί να δείτε χαφιεδισμό των πάντων. Η Βουλή μετατράπηκε και πάλι σε πλυντήριο. Κάθε φορά που η δικαιοσύνη και οι λίγοι έντιμοι που απέμειναν πολιτικοί επιχειρούσαν να αγγίξουν τα υπουργικά γραφεία, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας έβαζε stop, πετώντας την διαφάνεια στα σκουπίδια. Σε αυτή τη χώρα ο απλός Έλληνας πολίτης, ο βιοπαλαιστής που ματώνει για το οποιοδήποτε μεροκάματο, αν χρωστάει 1 ευρώ στην εφορία, σύρεται στα δικαστήρια και του παίρνουν το σπίτι. Όταν όμως πρόκειται για τους υπουργούς, όταν πρόκειται για τα πολιτικά τζάκια, το Σύνταγμα μετατρέπεται σε αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Κολόπεδα! Το παραμύθι ότι προστατεύουμε τους υπουργούς από κακόβουλες μηνύσεις, αυτό το παραμύθι τέλειωσε. Αυτό που προστατεύουν είναι η ατιμορρησία τους.
όσο η παραπομπή ενός πολιτικού εξαρτάται από το πόσες σηκωμένες χειρονομίες έχει η κυβερνητική παράταξη στη Βουλή, η δικαιοσύνη θα παραμένει όμηρος των κομματικών συμμοριών. Αν η Νέα Δημοκρατία είχε ίχνος πατριωτισμού, ίχνος σεβασμού απέναντι στον λαό, απέναντι στην ισονομία, βρε αδερφέ, θα καταργούσε χθες το άρθρο 86. Θα έστελνε κάθε καριόλι υπουργό που βαρύνεται με υποψίες απευθείας στους τακτικούς δικαστές, χωρίς κομματικά φίλτρα, χωρίς προανακριτικές πλυντήρια. Όλα τα άλλα είναι λόγια του αέρα και στάχτη στα μάτια μας. Η Ελλάδα χρειάζεται δικαιοσύνη και κράτος δικαίου, όχι πολιτικούς που νομοθετούν για να προστατεύουν την καρέκλα και την ασυλία τους. Κολοπεδαράδες, πουσταράδες. Και μην μου πείτε ότι δεν είστε τέτοιοι!

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

4 λεπτά πριν τις 10. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Αυτό που συμβαίνει και φέτος, περισσότερο ωστόσο φέτος, είναι απερίγραπτο. Είχα πάει πριν 10 μέρες σε μια περιοχή εδώ πάνω από τα Λεχόνια και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα τοπίο. Ήταν τα πάντα κουρεμένα. Τα πάντα κλαδεμένα, κουρεμένα. Δεν υπήρχε ίχνος. Και πέρασε μια βόλτα χθες. Δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα, το πολύ 10 μέρες, τα χόρτα ξεπέρασαν το μέτρο. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις. Επειδή έχουμε πάρα πολλές φωτιές, τόσο στην Ελλάδα και περισσότερο στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν και φέτος στην Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, δεν οφείλονται μόνο στους ακραίους καύσονες. Όχι, αυτό που σας είπα προηγουμένως είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Μέσα σε μια εβδομάδα 10 μέρες το κουρεμένο τοπίο βλάστηση, μιλάμε στα ύψη. Επομένως, από ό,τι λένε οι ειδικοί, και έχουν δίκιο, καθοριστικό ρόλο έπαιξε ένας ασυνήθιστα υγρός χειμώνας για να φτάσουμε στις καταστροφικές πυρκαγιές τώρα το καλοκαίρι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο υγρός χειμώνας, ο οποίος δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μία από τις χειρότερες αντιπυρικές περιόδους, από ό,τι λένε οι ειδικοί, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν σε περιοχές της Νότιας Ευρώπης κατά τη διάρκεια του χειμώνα προκάλεσαν εκρηκτική ανάπτυξη της βλάστησης. Χόρτα, θάμνη και άλλα φυτά αναπτύχθηκαν σε μεγάλες εκτάσεις, αυξάνοντας σημαντικά την ποσότητα της έφλεκτης ύλης σε δάση και ανοιχτές περιοχές. Ωστόσο, με την μετάβαση από την άνοιξη στο καλοκαίρι, οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν δραματικά. Οι θερμοκρασίες έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ, η παρατεταμένη ξερασία και οι ισχυροί άνεμοι αφυδάτωσαν την βλάστηση και την μετέτρεψαν σε ιδιαίτερα έφλεκτο υλικό. Αντί η περιορισμένη βλάστηση να λειτουργεί ως φυσικό εμπόδιο στην εξάπλωση των πυρκαγιών, τα τοπία γέμισαν με ξηρή βιομάζα που επέτρεψε στις φλόγες να εξαπλωθούν με μεγάλη ταχύτητα και σε τεράστιες αποστάσεις. Ο συνδυασμός της αυξημένης καύσιμης ύλης και των ακραίων θερμοκρασιών δημιούργησε ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση ταχύτατα εξυλισσόμενων πυρκαγιών που ξεπέρασαν τις δυνατότητες αντιμετώπισης των πυροσβεστικών δυνάμεων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Οι επιστήμονες περιγράφουν το φαινόμενο αυτό fuel load effect, που σημαίνει φαινόμενο του καύσιμου φορτίου. Έτσι το περιγράφουν οι επιστήμονες. Φαινόμενο του καύσιμου φορτίου. Δηλαδή, πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία οι πιο υγρές από το φυσιολογικό συνθήκες ευνοούν την έντονη ανάπτυξη της βλάστησης, που στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια μιας περίοδου ακραίας ξηρασίας, μετατρέπεται σε ιδανικό καύσιμο για μεγάλες πυρκαγιές. Το αποτέλεσμα είναι πυρκαγιές πολύ πιο εκτεταμένες και καταστροφικές από εκείνες που θα εκδηλώνονταν ύστερα από έναν ξηρό χειμώνα. Επομένως, αυτό κάθε χρόνο καθιστά τον κύκλο όλο ένα και πιο συχνό.
Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας ενισχύει τα κύματα καύσωνα και επιταχύνει την ξύρανση της βλάστησης. Οι πρόσφατες πυρκαγιές κατέστρεψαν σπίτια, ανάγκασαν χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, αποτέφρωσαν μεγάλες εκτάσεις δασών, γεωργικών εκτάσεων. Δηλαδή, πέρα από τις άμεσες απώλειες σε ζωές και περιουσίες, οι πυρκαγιές αφήνουν πίσω τους οικοσυστήματα ιδιαίτερα ευάλωτα στην διάβρωση του εδάφους, στις πλημμύρες. Επομένως, για να βγάζουμε χρήσιμα συμπεράσματα, οι φετινές φωτιές αναδεικνύουν μια καινούργια πραγματικότητα για την Ευρώπη. Δηλαδή, ένας βροχερός χειμώνας δεν αποτελεί πλέον ο βροχερός χειμώνας απαραίτητα θετική εξέλιξη. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες μπορεί να θέσει τα θεμέλια για μια από τις πιο καταστροφικές αντιπυρικές περιόδους. Αυτό είναι το συμπέρασμα.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Πάμε να βάλουμε δύο πραγματάκια σε μια σειρά, γιατί μπορεί να σας λέω on air δημόσια πολλά πράγματα, αλλά ακόμη περισσότερα, κυρίες και κύριοι, γίνονται εκτός αέρα. Πάρα πολλές φορές δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι γίνεται εκτός αέρα. Τι γίνεται με τα τηλέφωνα, τι μου λένε, τι τους λέω. Πάρα πολλοί συνάδελφοι στα ραδιόφωνα βάζουν και κάμερες και μεταδίδουν και από το διαδίκτυο. Δηλαδή, έτσι όπως είμαι τώρα, να βάλω κάμερα και να με βλέπετε και στη φάτσα. Εάν έκανα κάτι τέτοιο εδώ σε αυτή την εκπομπή, θα τεινάζαμε το σύστημα στον αέρα. Διότι αν γίνεται ένα 5% on air, το υπόλοιπο 95% γίνεται εκτός αέρα. Δηλαδή θα με βλέπατε on camera να αλληλοβριζόμενο με διάφορους. Κάτι που δεν θα ήταν βέβαια σωστό. Εμείς δεν θέλουμε τέτοιου είδους ραδιόφωνο. Σε κάθε περίπτωση θα καταλάβετε γιατί το λέω. Σε λίγες εβδομάδες έρχεται στο Βόλο ο Υπουργός της Υγείας, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Θα έχουμε

πηγαίνουν αυτοί οι 5-10, ξέρετε, κάποιων κινημάτων, φωνάζουν εκείνοι το «θέλουμε δουλειά» και «όχι», κάπως έτσι, λες και είναι μεθυσμένοι, με αποτέλεσμα ο Άδωνης όσο και εκτεθειμένος θα είναι κάνει πλάκα. Θα γενιάσει λοιπόν σε λίγες εβδομάδες ο Άδωνης εδώ στο Βόλο, στο Αχιλοπούλιο, το ανακατασκευασμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Θα τα ακούσετε σαν ΤΕΠ. ΤΕΠ σημαίνει τμήμα επιγόντων περιστατικών του Αχιλοπουλίου. Με αυτόματο κλιματισμό, ολοκένουργιο, δροσερό, τα πάντα όλα στην εντέλεια. Και καλά θα κάνει ο Άδωνης δηλαδή. Ναι, αλλά από πάνω, από το ΤΕΠ, από το τμήμα επιγόντων περιστατικών, η εικόνα που δεν θα βγει στις κάμερες, η εικόνα που δεν θα βγει στις φωτογραφίες, από πάνω στον τρίτο όροφο είναι η χειρουργική. Έτσι, στον τέταρτο όροφο είναι τα βρέφη, το μαιευτήριο, στον πέμπτο όροφο είναι τα ορθοπαιδικά, είναι τα οριλά, πιο πάνω είναι η καρδιολογική, στεφανιαία μονάδα, η καρδιοπαθής, στον έβδομο είναι η παθολογική κλινική. Θα μου πείτε τι έχουν όλα αυτά πάνω από το ΤΕΠ, από το τμήμα επιγόντων περιστατικών. Κοιτάξτε, πάνω σε αυτούς τους ορόφους είναι, όπως σας είπα, οι καρδιοπαθείς, είναι οι λεχόνες, είναι τα βρέφη, είναι οι ηλικιωμένοι. Όλοι αυτοί από πάνω έχουν από ένα ανεμιστήρα, τα παράθυρα ανοιχτά, δεινοπαθούν, και κάποιοι μάλιστα έφεραν και ανεμιστήρες από τα σπίτια τους. Γιατί το νοσοκομείο δεν φτάνει να δροσίσει αυτούς τους ανθρώπους, αν να υπάρχουν μέσα ανθρώπινες συνθήκες. Η κατάσταση αυτή είναι ίδια όπως ήταν και πέρυσι, όπως ήταν και πρόπερσι, κύριε Ντόκο, κύριε Νίκο Ντόκο, μου είπατε ότι είναι και συγγενής σας, ο κύριος Γιάννης Ντόκος, και πέρυσι που ήταν ο Ντόκος διοικητής, και πρόπερσι ήταν ο Ντόκος διοικητής, και παραπρόπερσι, αντιπρόπερσι ήταν ο Ντόκος διοικητής, αλλά δεν έκανε κάτι για τον κλιματισμό. Το μόνο που άλλαξε φέτος είναι ότι το νοσοκομείο αγόρασε και επιπλέον ανεμιστήρες, λέει η πρόεδρος των εργαζομένων, η κυρία Καρακασίλη, και έχει και δίκιο η γυναίκα. Πέρυσι, λέει, πήραμε 50 ανεμιστήρες, φέτος πήραμε 20. Α, πήραμε και 3 κολόνες ψήξης, είπε, 3 ντουλάπες. Δηλαδή μπαλώματα, δηλαδή το σύστημα είναι σάπιο, έλεγε προχθές ο κύριος Ανδρέας Μαζαράκης, ο νέος διοικητής, ο κύριος Ανδρέας Μαζαράκης, ήρθε, αν δεν κάνω λάθος, τον περασμένο Νοέμβριο. Ούτε χρόνο δεν έχει. Τι να πούμε εναντίον του Μαζαράκη, όταν δεν έχει κλείσει χρόνο. Ενώ ο Ντόκος, ο προηγούμενος, είχε 4 χρόνια, 5 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Το δίκτυο του κλιματισμού έχει σαπίσει. Αυτά οι από πάνω, οι μονάδες, τα φαν κόιλ, οι μονάδες, οι επιδαπέδες, έχουν διαλυθεί. Και από ό,τι άκουσα τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Μαζαράκη, να λέει ότι δεν φτάνει και το 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο ευρώ δεν φτάνει για να φτιαχτεί όλο το σύστημα σωστά. Και το έλεγα προχθές και χθες ότι 1 εκατομμύριο για την ασφάλεια του νοσοκομείου, για σε εταιρείες, ο κύριος, τι φτάνει, και δεν φτάνει 1 εκατομμύριο για να φτιάξουμε το κλιματιστικό. Θα μου πείτε τώρα, αυτά είναι ανώμια? Δεν είναι ανώμια. Λοιπόν, και είχαμε κλείσει χθες ραντεβού για να βγει σήμερα να μιλήσει ο κύριος Μαζαράκης. Μου τηλεφώνησε πριν 5 λεπτά. Ενώ σας έλεγα άλλες ειδήσεις, χτυπούσε το κινητό και ήταν ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Μαζαράκης, ευγενέστατος. Ο κύριος Μαζαράκης είναι γιατρός, είναι καρδιολόγος.

ίσως το είπαν ότι έχω κάνει 3 bypass και δεν πρέπει να με συγχύσει. Τέλος πάντων, ήταν ευγενέστατος, πέρα από το χιούμορ, ήταν ευγενής ο άνθρωπος και μου είπε τα εξής. Κλείσαμε ραντεβού για να μιλήσουμε σήμερα. Μάλιστα, του λέω, θα σας καλέσω σε 5 λεπτά. Ακόμα δεν έχει πάει 10. Μου λέει, δεν μπορώ να βγω να μιλήσουμε. Γιατί? Γιατί λέει, πρέπει να έχω γραπτή άδεια. Και άδεια δεν έχω πάρει από το Υπουργείο. Δηλαδή του λέω, αν πάρω τώρα τηλέφωνο τον Άδωνη Γεωργιάδη και του πω ότι ο κύριος Ανδρέας Μαζαράκης μου λέει αυτά από τηλεφώνου, δεν θα βάλει τα γέλια. Όχι, μου λέει, δεν θα βάλει τα γέλια ο Άδωνης Γεωργιάδης. Υπάρχει, λέει, κανονισμός που μας απαγορεύει να βγαίνουμε να μιλάμε. Του λέω, αυτό το σέβομαι. Το σέβομαι, δεν θα σας πω να παραβείτε τον κανονισμό που έχετε συμφωνήσει. Ναι, αλλά μου λέει και κάτι άλλο. Ό,τι θες, θα τα στέλνω γραπτός. Στέλνετε μου ένα email με τα θέματα ή ό,τι προκύψε θα σας στέλνω γραπτός. Εντάξει, ευχαριστώ για αυτό, κύριε Μαζαράκη, όμως μου λέει, γιατί συγχαίεις τις τελευταίες μέρες, γιατί γίνεται σύγχυση του κλιματιστικού του 1 εκατομμυρίου, γίνεται σύγχυση με την ασφάλεια και με τις εταιρείες security. Άλλο το ένα λέει, άλλο το άλλο. Τι σχέση λέει, τι σχέση, δεν έχει καμία σχέση η ασφάλεια, η security με το 1 εκατομμύριο της αλλαγής του δικτύου των κλιματιστικών. Του λέω, συντονιστείτε και θα σας απαντήσω. Τώρα είναι συντονισμένος. Κύριε Διοικητά, έχει και παράγει σχέση. Θα μου πείτε ότι το 1 εκατομμύριο μαζί με το ΦΠΑ για την ασφάλεια είναι για 2 χρόνια και έγινε κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού. Συμφωνώ. Δεν είπα ότι ήταν σον και καλά κατευθυνόμενος. Εντάξει, έτυχε οι εταιρείες security να είναι είτε από την Αθήνα είτε από την Πάτρα. Προσωπικά δεν κατηγόρησα κανένα ότι ήταν κατευθυνόμενος ο διεθνής διαγωνισμός, αλλά μου είπατε τι σχέση μπορεί να έχει το ένα κονδύλι με το άλλο. Κύριε Διοικητά, έχει σχέση. Και τα 2 κονδύλια πληρώνονται από τον ίδιο προϋπολογισμό του νοσοκομείου. Όταν αποφασίζεις να δώσεις 1 εκατομμύριο εκεί, σημαίνει ότι αποφάσισες να μην το δώσεις το 1 εκατομμύριο εδώ. Το έδωσες εκεί, δεν το δίνεις εδώ. Αυτό είναι πολιτική προτεραιότητα, κύριε Διοικητά. Όχι, δεν είμαι Άδωνης για να σε τρελάνω. Ξέρω πολύ καλά, κύριε Διοικητά, κύριε Μαζαράκη, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης σας έστειλε εδώ στο νοσοκομείο του Βόλου σαν survivor, σαν κομάντος. Το ξέρω καλά. Είσαστε ιδιαίτερα ικανός άνθρωπος και σας έστειλε ο Γεωργιάδης εδώ σαν κομάντο. Δηλαδή, είχε αντιληφθεί ο Γεωργιάδης ότι στο νοσοκομείο του Βόλου το διοικούν χλεχλέδες και έστειλε έναν άνθρωπό του εμπιστοσύνης για να φτιάξει 5 πράγματα. Τώρα, αν κάθεστε εσείς, κύριε Διοικητά, γιατρέ μου, κύριε Μαζαράκη, αν κάθεστε και μου λέτε, πιάνετε καυγά μαζί μου με ένα ραδιόφωνο τοπικό και μου λέτε γιατί συγχαίω το 1 εκατομμύριο της ασφάλειας με το 1 εκατομμύριο του κλιματισμού, παίζουμε τις κουμπάρες. Εδώ εσείς ήρθατε στο Βόλο, κύριε Μαζαράκη, για να σπάσετε αυγά. Και σας το τονίζω και πάλι. Μου λέτε τι σχέση έχει. Έχει και παράγει. Από τον ίδιο προϋπολογισμό του νοσοκομείου. Είναι πολιτική προτεραιότητα να δίνεις 1 εκατομμύριο στην ασφάλεια και να μην δίνεις το 1 εκατομμύριο στον κλιματισμό, στην υγεία του ασθενή. Γιατί αυτό έχει σχέση με τον ασθενή.
ο ασθενής, κύριε Μαζαράκη, δεν βλέπει κωδικούς. Βλέπει ότι κάτω μπαίνει κλιματισμός στα επίγοντα για τα εγγένεια και πάνω στον τρίτο, στον τέταρτο, στον πέμπτο του δίνουν ανεμιστήρα. Για αυτόν, για τον ασθενή, κύριε Μαζαράκη, είναι το ίδιο ταμείο. Δεν μπορεί κάτω ο κλιματισμός και πάνω αυτός να έχει ανεμιστήρα και μάλιστα από το σπίτι του. Σαφώς και έχει σχέση, κύριε Μαζαράκη. Μου είπατε προηγουμένως τι σχέση έχει. Σαφέστατα και έχει σχέση. Διοίκηση σημαίνει ιεράρχηση αναγκών, κύριε Μαζαράκη. Αν ιεράρχησες πρώτα την ασφάλεια του κτηρίου από την ασφάλεια του ασθενή, αυτό, κύριε Μαζαράκη, γιατρέ μου, είναι μια επιλογή. Εμείς ρωτάμε απλά γιατί έγινε αυτή η επιλογή. Κύριε Μαζαράκη, είμαι δύσκολος αντίπαλος. Αλλά κι εσείς όμως ήρθατε εδώ για να σπάσετε αυγά. Σπάστε τα. Πάρτε μια άδεια από τον Άδωνη και βγείτε να πούμε δυο σταράδες κουβέντες. Για να φτιάξετε πράγματα. Θα είμαι εδώ να σας πιέζω για να φτιαχτούν πράγματα, να σας βοηθήσω. Δεν θα σας κάνω κόντρες. Κόντρες για επικοδομητικές κόντρες θα κάνουμε, γιατρέ μου. Αυτό σημαίνει διοίκηση. Ιεραρχής. Ιεράρχησες, κύριε Μαζαράκη, πρώτα την ασφάλεια του κτηρίου ή την ασφάλεια του ασθενή. Επέλεξες την ασφάλεια του κτηρίου. Μακάρι να μην είχε σχέση το ένα με το άλλο, κύριε Μαζαράκη. Μακάρι να είχαμε και security και κλιματισμό. Αλλά όταν το ένα γίνεται και το άλλο όχι, ο κόσμος αναγκαστικά τα βάζει δίπλα-δίπλα, γιατρέ μου. Μπορείτε να μου πείτε, γιατρέ, ότι δεν φταίτε εσείς και ότι είναι παλιό το δίκτυο. Συμφωνούμε. Δεν σας κατηγορήσαμε εμείς. Εσείς ήρθατε τον Νοέμβριο του 25. Ο ντόκος ο προηγούμενος είχε πάνω από τετραετία διοίκητης. Μάνατζερ, ο διοίκητης, μάνατζερ. Φαίνεται ότι δεν έκανε για μάνατζερ. Ούτε για περίπτερο δεν έκανε. Το ξέρω ότι δεν φταίτε εσείς, κύριε Μαζαράκη. Δεν φταίτε εσείς για το παλιό. Φταίνε όμως για το τι κάνανε μέχρι σήμερα. Φταίτε κι εσείς ότι από τον Νοέμβριο μέχρι τώρα αφήσατε τα πράγματα να εξελιχθούν, να έχουμε 40 βαθμούς με ανεμιστήρες. Μπορείτε να μου πείτε ότι επιλέξατε το security από τα κλιματιστικά, γιατί το security είναι για να μην κλέβουν τα μηχανήματα. Συμφωνώ μαζί σας. Ναι, αλλά τα μηχανήματα σε ποιους θα χρησιμεύσουν αν οι ασθενείς δεν αντέχουν να νοσηλευτούν λόγω ζέστης? Το ένα αναιρεί το άλλο, γιατρέ μου. Σας έκανε και ο κύριος Μεϊκόπουλος ερώτηση για το κλιματισμό. Κατεβείτε λοιπόν κάτω στον Άδωνη και πείτε του, ας πιέσει ο ένας τον άλλον και με συνοπτικές διαδικασίες. Καταργήστε τον παλιό κλιματισμό, θα είναι και ενεργοβόρος. Να του πάρουμε ανάποδα το τιμόνι τώρα, γιατρέ. Ποιος θα καθίσει να αλλάξει σωληνώσεις του δικτύου, του παλιού δικτύου, όπως είναι και στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας? Ποιος θα πάει να κάνει συντήρηση στις σωληνώσεις? Πρέπει να σκάψει όλο το νοσοκομείο, το πανεπιστημιακό, το ίδιο και εδώ. Καταργήστε τα αυτά και βάλτε ένα καινούργιο σύστημα, το οποίο δεν θα είναι τόσο ενεργοβόρο όσο το παλιό. Βάλτε inverter καινούργια, μια ντουλάπα, δυο ντουλάπες, βάλτε 10 ντουλάπες. Σίγουρα πάνω από 100.000 αποκλείεται.

Νομίζω, γιατρέ μου, ότι εμείς ξεκαθαρίσαμε τη θέση μας όσον αφορά τους σχολιασμούς που κάναμε, και οι σχολιασμοί εκνευρίζουν. Να μην σας εκνευρίζουν οι σχολιασμοί, γιατρέ μου. Εάν δεν ξέρετε, ρωτήστε. Εμείς βαράμε στο ψαχνό, επικοδομητικά όμως. Ταρακουνάμε για να επιτύχουμε κάτι. Δεν ταρακουνάμε για λόγους σκοπιμότητας ή να σας κάνουμε ζημιά υπέρ κάποιου άλλου και τέτοια πράγματα. Όχι. Είμαστε direct. Γιατρέ, direct. Είμαστε τόσο direct που έχω 3 bye-byes. Και το άλλο δεν θα σας το πω. Επειδή τα καταχωνιάζουμε μέσα μας και δεν κάνουμε πουστιές. Τα λέμε ευθέως. Λοιπόν, εμείς θα σας ασκούμε κριτική για να σας βοηθήσουμε. Κατεβείτε στον Άδωνη και πείτε του: ρε εσύ Άδωνη, παλιό το δίκτυο, σάπιο. Από τότε κάνανε μαλακίες. Έλα να βάλουμε ένα καινούριο που δεν είναι ενεργοβόρο. Αυτός ο τρελός από το ράδιο στο Βόλιο έχει δίκιο, είναι ενεργοβόρο αυτό. Να βάλουμε κάτι πιο οικονομικό. Και η καινούργια τεχνολογία, τα inverter, είναι οικονομικά. Υπάρχουν συστήματα ωραία, όμορφα και πολύ πιο φτηνά. Βάλτε λοιπόν τέτοιο και μπορούσατε να το κάνετε από φέτος κιόλας. Από φέτος. Τι θα πει τρεις ντουλάπες. Μάνατζερ είστε, κύριε Μαζαράκη, τι θα πει τρεις ντουλάπες. Βάλτε ένα οργανωμένο σύστημα με ντουλάπες, αλλά σύστημα ολόκληρο που να καλύπτει όλο το νοσοκομείο. Αποκλείεται να κοστίσει 1 εκατομμύριο. Αποκλείεται. Τώρα όσον αφορά τη security, βγήκε χθες εδώ πέρα ένας εργαζόμενος και λέει: μακριά, μακριά από αυτές τις εταιρείες, μας έχουν απλήρωτους. Είναι περισσότερο σύνθετο το θέμα και έχει δίκιο ο νεαρός. Δείτε λοιπόν με τον Άδωνη και για τις εταιρείες security να μην υποφελούνται κάποια πρόσωπα, γιατρέ μου. Να παίρνουν εργαζόμενους, σωστούς εκπαιδευμένους εργαζόμενους, όχι τεμπελχανάδες και με κομματικά κριτήρια. Ανθρώπους σωστούς που να κάνουν δουλειά. Να προσφέρουν την ασφάλεια στο νοσοκομείο. Όχι να εισπράττουν μόνο τα εκατομμύρια. Θεωρώ ότι είσαστε εκπρόσωπος μιας χρηστής διαχείρισης. Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Μαζαράκη, που δεν είχε την άδεια για να μιλήσει. Ίσως να έχει και δίκιο ο Γεωργιάδης που δεν δίνει την άδεια, γιατί βγαίνουν παντού οι διάφοροι και να μην πω τι κάνουν, και οι συνάδελφοι πώς τους εκμεταλλεύονται, τι κάνουν και τι λένε. Ίσως από αυτήν την έννοια να έχει και δίκιο ο Άδωνης.

θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει την όλη κατάσταση το ολοκαύτωμα της Πάρου. Μάλιστα η σύζυγος του Γιώργου Νταλάρα, η Άννα, έχει κάνει και μια ανάρτηση, την έχω μπροστά μου στο διαδίκτυο. Η Πάρος μας, γράφει η Άννα Νταλάρα, η Πάρος μας, το νησί μας καίγεται. Και όχι μόνο η Πάρος, τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εκτελώντας το καθήκον τους. Στο νησί 10.000 στρέμματα γης καμένα. Η χαμηλή βλάστηση εξαφανίστηκε. Βοήθησε όπως πάντα ο αέρας και η απληστία μας. Πόση δόμηση να αντέξει ακόμη το νησάκι. Το γύριζα παιδάκι με τον παππού μου και γέμιζαν τα μάτια μας με εικόνες από αμπέλια, με κέδρους και ελιές. Τι κρίμα, γράφει η Άννα Νταλάρα. Όμως εδώ, ρε Σιάννα, διακρίνω υποκρισία. Ο ξάδερφός σου, ο Ραγκούσης, που μετά ο Γιώργος Παπανδρέου τον έκανε υπουργό, πριν κατέβει ο Γιάννης Ραγκούσης, ξάδερφός σου, Άννα, ήταν δήμαρχος της Πάρου πάρα πολλά χρόνια, ο Γιάννης Ραγκούσης. Και τώρα έχει και βίλες εκεί που τις νοικιάζει κιόλας, Airbnb. Αυτή η δημόσια τοποθέτησή σου, Άννα, θα έλεγα ότι προκαλεί το κοινό αίσθημα. Δηλαδή είναι απορίας άξιο, ρε Σιάννα, πως άνθρωποι που υπήρξαν κομμάτι του πολιτικού, του κοινωνικού, του οικονομικού γίγνεσθε που διαμόρφωσε την τύχη αυτού του νησιού επί δεκαετίες, να εμφανίζεστε σήμερα και να κάνετε τους ανήξερους παρατηρητές και εσύ να κατηγορείς την κοινωνική απληστία. Άραγε κατηγορείς τον εαυτό σου, ρε Άννα. Η Άννα Νταλάρα, κυρίες και κύριοι, γόνος εύπορης οικογένειας με ισχυρή παρουσία στο νησί, και η ίδια η Άννα υπήρξε η βουλευτής και υφυπουργός, υποστηρίζοντας την πολιτική γραμμή που προώθησε την ανεξέλεγκτη τουριστικοποίηση, την άναρχη δόμηση, την πλήρη εγκατάλειψη των βασικών υποδομών προστασίας, όχι μόνο στην Πάρο αλλά σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Όταν είχατε, ρε Σιάννα, την θεσμική ιδιότητα και την δύναμη να κάνετε παρεμβάσεις, τι ακριβώς κάνατε εσύ και ο ξάδερφός σου, ο Ραγκούσης, για τη θωράκιση της Πάρου? Ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες πήρατε για να περιορίσετε την υπερδόμηση που σήμερα κατά υποκριτικό τρόπο καταγγέλεις? Στο ίδιο κάδρο με σένα είναι και ο Γιώργος, που τόσο πολύ εκτιμούμε σαν καλλιτέχνη. Στο ίδιο κάδρο με σένα βάζουμε και τον Γιώργο Νταλάρα, ένας καλλιτέχνης που έχτισε μια ολόκληρη καριέρα πάνω στην αριστερή ρητορική, πάνω στη διαμαρτυρία και την ευαισθησία, αν θέλεις, για τα κοινά. Αλλά στην πράξη απολαμβάνατε όλοι μαζί τα προνόμια της ελίτ. Κάθε φορά που εμφανιζόσασταν στην Πάρο, η εμφάνισή σας, η παρουσία σας στο νησί ήταν πάντα άρτη συνυφασμένη με την υψηλή κοινωνική ζωή, με την διασύνδεση με την εξουσία, με την κατοχή υπερπολιτελών ιδιοκτησιών, χωρίς ποτέ να επιδείξετε και εσύ και ο Γιώργος και ο Γιάννης, ο ξάδερφός σου, ποτέ ουσιαστικό ενδιαφέρον για την προστασία του φυσικού πλούτου ή να δημιουργήσετε δομές που θα προστάτευαν το νησί από την καταστροφή. Ο ξάδερφός σου,
πρώην υπουργός του Πασόκ, Γιάννης Ραγκούσης, επί σειρά ετών, δήμαρχος Πάρου, πριν μεταπηδήσει στην κεντρική πολιτική σκηνή, και ο Γιώργος Παπανδρέου του έδωσε κρίσιμα υπουργικά χαρτοφυλάκια. Αυτός δεν ήταν ο αρχιτέκτονας, ο ξάδερφός σου Μωρεάνα, αυτού του μοντέλου ανάπτυξης της Πάρου? Δεν είναι ο ίδιος πολιτικός ο Ραγκούσης που είχε πρωτοστατήσει στη μετατροπή της Πάρου σε τουριστικό βιομηχανικό προϊόν? Δεν θυμάμαι, εσύ δεν θυμάσαι ότι απασχολούσε την κοινή γνώμη με τις δικές του επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα των πολυτελών τουριστικών καταλυμάτων στο νησί Μωρεάνα? Ποιος λοιπόν φέρει την ευθύνη? Εσείς, αυτής της πολιτικής συνωμοταξίες, εσείς, αυτής της κοινωνικής συνωμοταξίες, οι οικογένειές σας, η οικογένεια Νταλάρα, ο Γιάννης Ραγκούσης, το σύστημα εξουσίας του Πασόκ που διοίκησε τη χώρα και το νησί? Εσείς δεν φέρετε, ρε Άννα, ακέραια την ευθύνη για το σημερινό κατάντημα? Για δεκαετίες αντιμετωπίστηκε η Πάρος σαν μηχανή κοπής χρήματος. Η άναρχη, εκτός σχεδίου δόμηση, η καταστροφή του τοπίου για να ανεγερθούν πολυτελείς βιλές, η ανυπαρξία ζωνών πυρασφάλειας, όπως και στη Σκάθο υπάρχουν ζώνες πυρασφάλειας υποτυπωδώς. Θα ήμουν δήμαρχος στη Σκάθο και θα είχα 12 μήνες το χρόνο θα ασχολιόμουν με την πυρασφάλεια, με τις ζώνες. Υπάρχει νερό στις ζώνες πυρασφάλειας. Ανά πάσα στιγμή περιμένουν τα αεροπλάνα, μεγαθούν τα αεροπλάνα, καήκαμε. Στην Πάρο δεν υπάρχει ανυπαρξία πυρασφάλειας, έλλειψη δασικών δρόμων, υποστελέχωση των υπηρεσιών εκεί στο νησί. Αυτό δεν ήταν το τίμημα, Ρεσιάνα, μιας ανάπτυξης που εξυπηρετούσε τους λίγους, εσάς τους ισχυρούς? Δηλαδή τώρα, Μωρεάνα, που η Πάρος έγινε στάχτη, που οι ζημιές είναι μία αναστρέψιμες, να βγαίνεις εσείς τώρα στο Facebook, Άννα Νταλάρα, να βγαίνεις στο Facebook και να μας μιλάς για αμπέλια, να μας μιλάς για κέδρους και ελιές με τους φίλους σου και με τον μπάρμπα σου των παιδικών σου χρόνο, ρε Άννα? Δηλαδή τι, κλαίτε πάνω από τα αποκαίδια επιρρύπτοντας τις ευθύνες σε μια αόριστη απληστία? Πόσο υποκρίτηρα είσαι, ρε Ανούλα? Λες και η δόμηση αυτή φύτρωσε μόνη της και δεν ήταν αποτέλεσμα των δικών σας πολιτικών επιλογών, των δικών σας νόμων, Νταλάρενα, και της δικής σας ανοχής? Άντε να χαθείτε, ρε ξεφτύλες, όλοι μαζί δεν τρέπεστε?

Να μου λέει τώρα σε κανένα κανάλι, αυτά που παρακολουθείτε, τα κανάλια των Ταβατζίδων, να σου τα έλεγα όλα αυτά και να γινόταν μια Ελλάδα τσιπουτάνα σήμερα.

Κυρίες και κύριοι, έχουμε εξέλιξη στο θέμα του Αβραμόπουλου, του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο Αβραμόπουλος, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, θα εξελιχθεί σαν ο νέος Τσοχατζόπουλος. Εκτελείται το ένταλμα σύλληψης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κάποιοι αναμένουν προφυλάκηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο κελί 33. Παναγία μου. Ρε τον ζεν πρεμιέ τον Αβραμόπουλο στα γεράματα, τι του μελέ. Προκαλείτε ρε παιδιά, προκαλείτε την τύχη σας. Κυρίες και κύριοι, για να το πιάσουμε λίγο το θέμα αυτό. Η έκδοση του βελγικού εντάλματος για τον Αβραμόπουλο κάτω στην Αθήνα, εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, έχει προκληθεί βαθύς πολιτικός σεισμός. Το παρασκήνιο έχει πάρει φωτιά. Το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να το διαχειριστεί σαν μια εξαιρετικά τοξική βόμβα στα θεμέλια της. Από την πρώτη στιγμή, είναι αλήθεια, που έφτασε το σήμα από τις Βρυξέλλες, η εντολή του Μητσοτάκη ήταν σαφέστατη. Καμία κάλυψη, πλήρης απόσταση. Να φανταστείτε ότι η Νέα Δημοκρατία αμέσως τάχτηκε υπέρ της άρσης ασυλίας του Αβραμόπουλου, στέλνοντας μάλιστα το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να χρεωθεί τις προσωπικές διαδρομές κανενός τελέχους, όσο βαρύ κι αν είναι το όνομά του. Τα ακούτε εδώ κάποιοι άλλοι? Στα κομματικά πηγαδάκια της Βουλής, ο τρόμος δεν είναι άλλος από την σύγκριση με την υπόθεση Καϊλή. Οι βελγικές αρχές δεν παίζουν. Αντώνη Φορλίδα, καλημέρα. Έχεις δίκιο, οι βελγικές. Καλημέρα στην Αμβέρσα. Αντώνη, Αμβέρσα, είσαι ή εδώ? Πιθανολογώ ότι είσαι στην Αμβέρσα. Καλημέρα στο Αντβέρπ. Οι βελγικές αρχές έχουν αποδείξει, Αντώνη μου, ότι δεν υπολογίζουν πολιτικά κόστη. Δεν υπολογίζουν τόπιες ισορροπίες. Το γεγονός ότι το ένταλμα αφορά έναν πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο σημαίνει τι? Σημαίνει ότι οι Βρυξέλλες θέλουν να στείλουν ένα παραδειγματικό μήνυμα κάθαρσης για το Qatar Gate. Qatar Gate. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, που ξεκίνησε σαν διπλωμάτης, εργαζόμενος στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Θυμάμαι τον εκδότη μιας εφημερίδας τότε, που άφηνε υπονοούμενα ότι έπαιρνε υλικό και δημοσίευε πρωτοσέλιδα, Παναγία μου, ότι γινότανε στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Προσωπικά τα μάθαινα τότε από τον αείμνηστο τον Γιώργο τον Καψάλη. Σε κάθε περίπτωση, ο Αβραμόπουλος, έμπειρος παίκτης από τότε της διεθνούς αλλά και της ντόπιας διπλωματίας, σίγουρα δεν μπορεί να παραδοθεί εύκολα. Όμως, έστω και αν αυτή η προσφυγή του στον Άρειο Πάγο είναι μια ξεκάθαρη προσπάθεια να μπλοκάρει την έκδοσή του στο Βέλγιο, πατώντας πάνω σε νομικά κενά της διαδικασίας, φαίνεται ότι δεν τα καταφέρνει. Στο περιβάλλον του πρώην Επιτρόπου επικρατεί οργή αυτήν την ώρα. Θεωρούν ότι η χρήση τέτοιων βαριών χαρακτηρισμών, όπως αυτό που σας είπα προηγουμένως, νέος Τσοχατζόπουλος, αποτελεί πολιτική εξόντωση πριν καν μιλήσει η δικαιοσύνη.
για μια υπόθεση που ο ίδιος επιμένει ότι αφορούσε μια καθόλου νόμιμη και διαφανή συμμετοχή σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Μπορεί να έχει δίκιο. Πάντως το μεγάλο ερώτημα, για να το κλείσω το θέμα, το μεγάλο ερώτημα στο παρασκήνιο είναι τι θα συμβεί αν το Συμβούλιο Εφετών ανάψει τελικά το πράσινο φως για την έκδοσή του, που κατά πάσα πιθανότητα το άναψε. Μια εικόνα του Δημήτρη Αβραμόπουλου να οδηγείται στις Βρυξέλλες θα αποτελούσε το απόλυτο επικοινωνιακό πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία σε μια περίοδο που ο Μητσοτάκης προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα. Αλλά Κυριάκο, να ξέρεις ότι σε αυτή τη ζωή όλα εδώ πληρώνονται.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Ρε το Δημητράκη. Πραγματικά ο Δημητράκης είναι ατσαλάκωτος, περιποιημένος, μια ζωή.

Παιδιά, βλέπω το ferry boat στο Αιγαίο, γίνεται ο χαμός αυτή την ώρα. Βλέπω το ferry boat Αχιλλέας προσπαθεί να περάσει από την Κύμη στη Σκύρο και δεινοπαθεί.

Να φανταστείτε ότι το Blue Star Heroes που ανεβαίνει από ανεβαίνει από Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο, Σιτία, Ηράκλειο, Ανάφη, Σαντορίνη, Πειραιά, έχει φύγει εδώ και ώρα από τη Σαντορίνη και προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από κάποια νησιά για να ανέβει για τον Πειραιά.

Τέλος πάντων, παρατηρείται έτσι, παρατηρούνται δυσκολίες στις ακτοπλοϊκές ακτοπλοϊκές μετακινήσεις.

Πραγματικά στο νότιο Αιγαίο έχουμε νιάρι γεμάτο. Για τις επόμενες αρκετές ώρες. Όσοι σκέπτεστε να ταξιδέψετε, έχετε προγραμματίσει, έχετε κόψει εισιτήρια, έχετε κάνει κρατήσεις, πριν ξεκινήσετε από το σπίτι σας σήμερα, αύριο, επικοινωνήστε με τα κατατόπους σημεναρχεία. Γιώργο Βασταρδί, καλημέρα στη Σκιάθο. Γιωργάρα, πώς είσαι? Καλημέρα Βασίλη. Βασίλια Λατζά, καλημέρα. Καλή δύναμη. Φώτη Κοφινά, καλημέρα, πώς είσαι? Φώτη. Άρα τι κάνει Θοδωράκης? Φώτη Κοφινά, τι κάνει Θοδωράκης?

Από τους πλέον συνεπείς είναι ο Κωστάκης ο Δημητρίου Ταρζάν, ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα, πήρε γέμισε τα πλοία του κόσμου από το Αχίλιο, ξεκίνησε πρωί-πρωί. Τα δύο πάνε μέσα στο λιμάνι της Κιάθου, τα βλέπω τώρα, σε λίγα λεπτά μπαίνουν μέσα στο λιμάνι. Και το τρίτο πάει, στις Κουκουναριές. Έφτασε Κουκουναριές. Γεμάτα κόσμο. Θοδωράκη, γι' αυτό τσατίζεστε. Τζούμα, μαζί με τον άλλον τον δίθεν αντιδήμαρχο τουρισμού, είναι εκεί οι μοναδικοί που αφήνουν κας χρήματα στο νησί. Όσους φέρνει ο Ταρζάν πληρώνουν στην εστίαση, πηγαίνουν τρώνε, πίνουν οι άνθρωποι, πληρώνουν. Ενώ οι άλλοι που φέρνει ο Αλέκος με τα βραχιολάκια,

0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Σήμερα είναι και σημαδιακή μέρα, 31 Ιουλίου. Βέβαια 5 με 10 Αυγούστου είναι, αλλά η περίοδος ξεκινά, αρχίζει να γίνεται αισθητή ήδη από σήμερα, 31 Ιουλίου. Και αναφέρομαι για τους αυτούς που το παρακολουθούν, αναφέρομαι στην επιτολή του Συρίου. Επιτολή του Συρίου, η πρώτη εμφάνιση του αστεριού στον πρωινό ουρανό, λίγο πριν την ανατολή του ηλίου. Αλλά πριν πάμε σε αυτό όμως, ελάτε στα οχτάρια, τι πάθατε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλημέρα.
0: Ελάτε κύριε Μαμάκη, καλημέρα. Είστε καλά?
1: Λοιπόν, ναι. Σε συνέχεια του χθεσινού τηλεφωνήματος σχετικά με το δέντρο.
0: Τι έγινε, ήρθε η υπηρεσία.
1: Μισό λεπτό, πριν κλείσει η εκπομπή σας χθες 11:30-12 παρά, ήρθαν και βάλαν κορδέλες για τα αυτοκίνητα. 7:30 ώρα σήμερα το πρωί ακούω μηχανάκια, λυσοπίδια.

0: ούτε οριζόντες, ούτε κάποιες για το δέντρο, ναι. Ζητούσαν, τι είναι αυτό, μου λέτε, άσυλο, τι είναι αυτό, εγώ τα ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, λέω, τι θα κάνω για τα παραπάνω, να φωνάξεις, λέτε, τη ΔΕΔΙΕ. Πρώτη φορά βλέπω να αναλαμβάνουν μια δουλειά, ρε παιδί μου, και να την κάνουν μισή. Τώρα εγώ πήρα βέβαια τη ΔΕΔΙΕ, μου υποσχέθηκαν, τους σημείωσαν, θα δουν να το κουράψουν και το υπόλοιπο. Αλλά θέλω να σου πω η πλάκα.
1: Γιατί δεν το κάνανε πιο πάνω, αφού δεν ακουμπάει τα καλώδια της ΔΕΗ. Αν ήταν να πάθουν κάτι, θα το παθαίνουν από χαμηλά με το που θα κουμπούσαν το δέντρο.
0: Μα είναι και μονωμένα τα καλώδια.
1: Αφού τα ξεκαθαρίσαμε από χθες με τον κύριο Βεργή, είδατε που οι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι έχουν συνευθύνη και τις περισσότερες φορές έχουν την αποκλειστική ευθύνη.
0: Αλλά
1: αφού ρε μπαγάσιδες, αφού πήγατε που πήγατε, γιατί δεν το ολοκληρώσατε. Και μπελχανάδες.
0: Άκουσε Γιώργο, όταν ήταν ο κύριος, πώς τον είπαμε, το προηγούμενος...
1: Στεφόπουλος.
0: Ο Στεφόπουλος.
1: Γιατί, εδώ, μισό λεπτό, αφού τους έστειλε, ο Βεργής τους έστειλε χθες.
0: Ανέβηναν πάνω στο μπαλκόν το δικό μου και κόβαν και τα ψηλά.
1: Δηλαδή, ο Στεφόπουλος, ναι.
0: Ορισέ.
1: Λέω, το ίδιο έκανε και ο Βεργής, θες, τους έστειλε να κάνουν τη δουλειά.
0: Ο Βουργής,
1: αλλά αυτή,
0: ξέρω τι
1: αλλά αυτή είναι άχρηστη.
0: Κόψαν μέχρι εκεί που είναι το μπαλκόνι του γιού μου, το κάτω, να δω. Και από εκεί και πάνω, φούντα. Τον ευχαρίστησα για την άμεση εξυπέρωση και τελικά πήρα τη ΔΕΔΙΕ, το σημείωσε σε προτεραιότητα. Συγγνώμη. Λοιπόν, αυτά που λες, Γιώργο μου, λέει, δεν έχω ούτε σύσταση, ούτε κάθετης, ούτε ριζοτήρα. Τι είναι αυτό που λέει, ας του λέω τι είναι. Και του δέντρου λέω, ή τη μισή, ή το μισό του δέντρου, το πράσινο, το Δήμο Βόλου και το άλλο μισό.
1: Τι τους κάνατε, τους κάνατε και ανάλυση περί υψηλής κυριότητας, τι τους κάνατε.
0: Δεν τους έκανα τίποτα, γιατί δεν είχα μαριά, να κοιτούσαν, είχαν ανοίξει το στόμα και με γίνει, δεν τι λέει τώρα αυτός, δεν είναι τώρα. Λοιπόν, φιλάκια,
1: να είστε καλά. Καλημέρα κύριε Μαμάκη, καλημέρα, να είμαστε καλά.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλημέρα σας κύριε Μαμάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, έλεγα για την, κύριε Μαμάκη, έλεγα για την επιτολή του Συρίου. Δηλαδή την πρώτη εμφάνιση του αστεριού στον πρωινό ουρανό πριν την ανατολή του ηλίου. Και γιατί το λέω, διότι είναι ένα σημαντικό αστρονομικό, είναι ένα σημαντικό ιστορικό φαινόμενο που για το γεωγραφικό, για το στίγμα της Ελλάδας, για το γεωγραφικό πλάτος της Ελλάδας συμβαίνει κάθε χρόνο στα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Αυτό το παρακολουθεί πολύ στενά ο Πέτρος ο Θεοδωρίδης. Αν ακούει τώρα ο Πέτρος, θα περιμένει από μένα να το ξεχάσω σήμερα. Πού να το ξεχάσω, ρε Πέτρο. Ρε Πέτρο, ξεχνούνται αυτά. Επιτολή του Συρίου ξεχνιέται. Προσέξτε, για το 2026 για το 2026 η ακριβής γεωμετρική ευθυγράμμιση και η ορατότητα του Συρίου με γυμνό μάτι στην Ελλάδα τοποθετείται γύρω στις 5 με 10 Αυγούστου, ωστόσο η περίοδος αυτή ξεκινά να γίνεται αισθητή ήδη από σήμερα, 31 Ιουλίου. Θα λέει τώρα κάποιος τι είναι η επιτολή του Συρίου. Κοιτάξτε, ο Σύριος, το λαμπρότερο αστέρι του νυχτερινού ουρανού στον αστερισμό του μεγάλου κοινός, αυτά τα ξέρει καλά ο Πέτρος, ανατέλει στον ανατολικό, νότιο ανατολικό ορίζοντα την ίδια περίπου ώρα με τον ήλιο, αφού έχει παραμείνει κρυμμένος από το ηλιακό φως για περίπου 70 ημέρες. Επειδή όμως ο Σύριος ανήκει στον μεγάλο Κίνα, οι αρχαίοι πίστευαν λανθασμένα, Πέτρο, λανθασμένα, ότι η κοινή του ανατολή με τον ήλιο πρόσθεται επιπλέον θερμότητα στη γη. Από εκεί προέρχεται και ο όρος Πέτρο, κοινικά καύματα

για τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Τώρα, αυτό το φαινόμενο ήταν ζωτικής σημασίας. Γιατί? Ήταν ζωτικής σημασίας διότι συνέπιπτε, κύριε Μαμάκη, με την ετήσια πλημμύρα του ποταμού Νείλου. Η επιτολή του Συρίου, που οι Αιγύπτιοι το ονόμαζαν Σώθης, σηματοδοτούσε την επίσημη έναρξη του νέου έτους στην Αίγυπτο. Ο όρος Αιωία Επιτολή, δηλαδή Αιωία Πρωινή Ανατολή, και Εσπερία Επιτολή, δηλαδή εμφάνιση αμέσως μετά τη Δύση, αναγράφεται Πέτρο και στις... για να δώσω και άλλη διάσταση, αναγράφεται Πέτρο στις επιγραφές του μηχανισμού των αντικυθύρων, κύριε Μαμάκη, αποδεικνύοντας την σημασία. Έχει δίκιο ο Πέτρος που ουρλιάζει μερικές φορές, αποδεικνύοντας τη σημασία της για το αρχαιοελληνικό ημερολόγιο.

0: Και για να καλύψω και την Ανάτη Μπαϊράμι που ακούει από τα Χανιά. Καλημέρα Θηνούλα. Στη σύγχρονη αστρολογία και τον εσωτερισμό, η επιτολή του Σιρίου συνδέεται άμεσα με αυτό που μας έλεγε τις προάλλες η κυρία Μπαϊράμι με την πύλη του Λέοντα. Lion's Gate Porta, που κορυφώνεται στις 8 Αυγούστου. Το 8-8 που έλεγε, μας έλεγε η Αθηνούλα, θεωρείται μια περίοδος υψηλής κοσμικής ενέργειας, πνευματικής ευθυγράμμισης και ευκαιριών για καινούργια ξεκινήματα. Καινούργια ξεκινήματα. Και ο Αντώνης πριν κλείνοντας στις 9 η ώρα σας έλεγε ότι αναμένονται καινούργια πράγματα, να είστε συντονισμένοι. Έχει δίκιο ο Αντώνης. Συντονισμένοι. Θα ευνηδιαστείτε. Παρακαλώ, πάμε στο 61. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γεώργιε, καλημέρα.
0: Νάτος, το περίμενα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν θα άκουγες εσύ για την επιτολή σήμερα. Ναι.
1: Καλημέρα συνέλληνες, καλή χρονιά να έχουμε.
0: Συνέλληνες, α, πήραμε θάρετα.
1: Όποιος αποκαλείται, θέλει να νιώθει Έλληνας, είναι συνέλληνας με τον διπλανό του, να πούμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί απαιτείται θάρρος.
0: Ορθόν.
1: Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω ενθουσιαστεί βασικά με την ενημέρωση που έκανες, η οποία ήταν βέβαια η πληρευτεροτάτη από πέρσι, που σημαίνει ότι στο διάστημα αυτό προβληματίσεις, το ψεξες και μπήκες πολύ πιο βαθιά στο νόημα, και αυτό μου δίνει ιδιαίτερη χαρά, φίλε μου Γεώργιε. Λοιπόν, βασικά είναι μια μεγάλη μέρα για... Ήταν μια μεγάλη μέρα για τους προγόνους μας. Λοιπόν, και το αξιοποιήσιμο στοιχείο από όλα αυτά τα οποία...
0: Θέλω να ακούσω, Πέτρο, πριν συνεχίσεις, θέλω να ακούσω, σήμερα το πρωί πήγες να δεις αυτό το πράγμα κάπου?
1: Δεν πήγα Γιώργο, με πλάκωσε το πάπλωμα Γιώργο, παρότι αγόρασα και μηχάνημα. Με πλάκωσε το πάπλωμα Γιώργο. Δεν πήγα. 6:27 ήταν, 6:27 ήταν. Αλλά δεν πήγα δυστυχώς. Ήθελα να πω, το αξιοποιήσουμε στοιχείο από όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν, τα οποία ήταν πολύ σωστά, και καλό είναι, ευκταίων είναι να ακούγονται αυτά τα πράγματα συχνότερα, και πράγματα που άπτονται της πραγματικότητας των προγόνων μας, αυτά είναι πάρα πολύ, πολύ, πολύ καλό πράγμα να ακούγονται. Είναι ότι καλύτερο, γιατί άλλωστε αν θέλουμε να αλλάξει η ζωή μας πρέπει να προστρέξουμε σε εκείνους. Πρέπει να προστρέξουμε στις αξίες, στις αρχές που είχαν και πάνω στις οποίες δόμησαν τον πολιτισμό, τον οποίο δόμησαν και το μεταλαμβάνονται σε όλο τον κόσμο με τα γνωστά αποτελέσματα. Ο πληρέστερος πολιτισμός που υπήρξε στη γη ήταν αυτός που δόμησαν τους πρόγονοί μας, και με τις αρχές αυτές φτάσαν εκεί που φτάσαν. Λοιπόν, πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να ψαχτούμε λίγο πιο πίσω, να δούμε ποιες ήταν αυτές οι αρχές, ποιες ήταν αυτές οι αξίες τις οποίες ακριβώς γνώριζαν, και δεν χρησιμοποιώ το επίθετες, χρησιμοποιώ το ρήμα πίστευαν, διότι το πιστεύω είναι υποκειμενική άποψη, το γνωρίζω έχει μόνο αξία. Λοιπόν, οι αξίες και οι αρχές αυτές που γνώριζαν δόμησαν τον πολιτισμό και φτάσαν τον άνθρωπο σε τέτοια υψηλά επίπεδα. Λοιπόν, καλό θα είναι να μας προβληματίσει, όπως επίσης να μας προβληματίσει ότι για να μάθουμε, είδες, έκανες μια αναφορά στον μηχανισμό των αντικυθύρων. Λοιπόν, δεν ήταν μόνο ο μηχανισμός των αντικυθύρων. Ήταν μια τριάδα πραγμάτων τα οποία γνώριζαν, τα οποία και σήμερα ακόμα, σήμερα ανακαλύπτουν κάποιοι πράγματα τα οποία γνώριζαν οι προγονείς μας. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε πού βρισκόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι. Και έχουμε υποχρέωση να τους ακολουθήσουμε κατά πόδα και να τους πλησιάσουμε. Για να τους φτάσουμε δεν το βλέπω, βέβαια, αλλά τουλάχιστον να τους πλησιάσουμε. Είναι μεγάλη ιστορία να λέει ο άλλος τον άλλον συνέλληνα. Αποκτάει μια συνείδηση του όρου. Γιατί πλέον αυτή η συνείδηση του όρου έχει απαλληφθεί, έχει απαξιωθεί. Και αυτό έγινε με επισκοπό. Κάποια στιγμή πρέπει να αντιδράσουμε και να πάρουμε στα χέρια την ταυτότητά μας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να ελπίσουμε ότι οι απόγονοί μας δεν θα ντρέπονται για μας. Γιώργο μου, αυτά ήθελα να πω σήμερα. Λεπτομέρειες για την επιτογή τα είπες ότι δεν χρειάζεται. Έκανες με πτυρέστατη ανάλυση.
0: Εντάξει, κοίταξα. Τώρα εσύ είπες 6:27. 6:27 Πέτρο.
1: Ναι.
0: Θα ήταν κάπως αργά, διότι εσύ μιλάς τώρα για την έντονη λάμψη του ηλίου στην ανατολή του. 6:27.
1: Ναι. Λίγο
0: όμως,
1: πριν.
0: Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Δεν είναι ηλίου, είναι πολύ πριν. Γιατί η κατάλληλη ώρα, δηλαδή το ιδανικό παράθυρο.
1: Ναι.
0: Είναι από 5 και 4 μέχρι 5 και 45. Δηλαδή ο Σύριος ανατέλει λίγο πριν από τον ήλιο. Δηλαδή πρέπει να τον προλάβουμε αφού έχει ανέβει ελάχιστα πάνω από τον ορίζοντα. Αλλά πριν η έντονη λάψη Πέτρο του ήλιου, που σήμερα είπε σε 6:27 ή 6:26, πριν σβήσει τα αστέρια. Δηλαδή 5 και 15 με 5 και 45, κάπου εκεί.
1: Γεωργό.
0: Δηλαδή κοιτάμε χαμηλά. Μισό λεπτό. Κοιτάμε χαμηλά στον ανατολικό. Μισό λεπτό. Ανατολικό, νοτιοανατολικό ορίζοντα. Εκεί δηλαδή που αρχίζει να χαράζει το φως. Έτσι.
1: Γιώργο μου, δεν έχουμε καμία διαφορά. Καμία διαφωνία. 6:27 είναι με την ώρα, με την φορετή ώρα, με την ώρα την πλασή ώρα που επιώνουμε αυτή τη στιγμή. Κανονικά το 6:27 είναι 5:27.
0: Χρειαζόμαστε και καθαρό, ναι, χρειαζόμαστε και καθαρό ορίζοντα προς την ανατολική, νότο-ανατολική πλευρά του ορίζοντα. Δηλαδή καθαρό ορίζοντα προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Χωρίς να έχουμε μπροστά μας κτίρια, χωρίς να έχουμε βουνά, χωρίς να έχουμε δέντρα που να μας κρύβουν τη θέα, έτσι.
1: Μα αυτή είναι η όλη αξία. Την να έχεις απόλυτη ορατότητα στον ορίζοντα. Να έχεις αποκλειστικά και μόνο τον ορίζοντα.
0: Και πρόσεξε Πέτρο, στον ίδιο πρωινό, εκείνη τη στιγμή, πιο ψηλά, ανατολικά, νοτοανατολικά, πιο ψηλά και δεξιά, λίγο δεξιά από το σημείο που ανατέλει ο ήλιος, μπορούμε να δούμε τον εντυπωσιακό αστερισμό του Ορίωνα, Πέτρο. Αυτό δεν το είπαμε. Του Ορίωνα.
1: Πώς θα τα πούμε, ρε Γιώργο, πώς θα τα πούμε.
0: Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον Ορίωνα, εύκολα. Είναι τρία φωτεινά αστεράκια που βρίσκονται σε μια ευθεία γραμμή. Αυτή την ευθεία γραμμή τη λέμε ζώνη του Ορίωνα. That's correct.
1: Έγινε, Γιώργο μου. Έγινε, αγάπη μου.
0: Δηλαδή, Πέτρο, φαντάσου μια ευθεία γραμμή που ενώνει αυτά τα τρία αστέρια και κάνει μια επέκταση αυτής της ευθείας προς τα κάτω και αριστερά με κατεύθυνση προς τον ορίζοντα.
1: Συγγνώμη λίγο τώρα. Αλλά είμαι με το μηχανάκι και έχω σταματήσει.
0: Θα μας περάσει για τρελιούς. Κάνε δουλειά σου. Σ' αφήνω. Θα μας κλείσουν μέσα, Πέτρο. Αλλά μισό λεπτό. Έλεγα και με ποιο μηχανάκι με κατέβασε στα γήινα, ρε. Λοιπόν, έλεγα αυτή η ευθεία γραμμή που ενώνει τα τρία αστέρια. Αν την επεκτείνεις, Πέτρο, προς τα κάτω και αριστερά, δηλαδή με κατεύθυνση προς τον ορίζοντα, αυτή η γραμμή μας οδηγεί κατευθείαν στο Σύριο. Και δεν είναι δύσκολο να τον αναγνωρίσεις, γιατί είναι το πιο φωτεινό αστέρι σε ολόκληρο τον νυχτερινό και πρωινό ουρανό. Τι έγινε, Πέτρο, σε πιάσαν αστυνομική? Με τη Βέσπα! Να ακούτε τώρα έναν τύπο πάνω στη Βέσπα, σταματημένο, να λέει για το Σύριο. Άμα περνάει το αυτοκίνητο της Μαργαρίτας, το συλλαμβάνει σε ρολομαδία και κατευθείαν εις τα σπαριφές του Πηλίου! Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα!
2: Καλημέρα, Γιώργο!
0: Καλώς τον, ναι.
2: Περίμενε όπως μου είπες.
0: Ναι.
2: Γιατί άκουσα και τον Πέτρο, ο οποίος είναι γνώστης πολλών θεμάτων.
0: Ναι.
2: Και τον ακούω γι' αυτό και ναι. Περίμενα τόσο πολύ. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω, κάνω κάποια παράπονα για την υπηρεσία Πρασίνου. Είχα ξαναπάρει πριν 20 μέρες, μένω στη Χιλιάδου, κατάλαβες που στα χωράφια εδώ. Λοιπόν, η κατάσταση εδώ έγινε απερίγραπτη, είπες για φωτιές και τα λοιπά. Στη Σέσκλου που μένω εγώ και όλοι εδώ πέρα η γειτονιά μου είπε, αυτό λέει δεν μπορεί να πάει άλλο κάτω. Τα χορτάρια είναι ξερά, έχουν γύρει και έχουν φτάσει στο δρόμο. Παρακάτω έχει καλάμια που έχουν γίνει 2 μέτρα. Δηλαδή τι περιμένω, να πάρουμε φωτιά εδώ πέρα και να ακούμε και τα αυτοκίνητα και όλοι. Δηλαδή αυτό συμβαίνει συνέχεια. Τι να κάνουμε, βάλουμε μέσον για να έρθουν να κόψουν τα πεζοδρόμια, τα καθαρίζουν. Και αν πάω να πούμε για τη Σέσκλου που ξεκινάει Γιώργο από τη Φιλαρέτου και τελειώνει στην Κουντουριώτου, είναι όλο εξογκώματα, αυτό είναι και σε άλλο τη δήμαρχο, και λακκούβες. Έχει να πούμε αυτό να πέσει άσφαλτο σε αυτό το δρόμο από τότε που έγινε να πούμε η αποχέτευση του Βόλου πριν πόσα χρόνια, από τότε. Ο δρόμος είναι όλο εξογκώματα και όλο λακκούβες μέχρι την Κουντουριώτου. Λοιπόν, σε περιγράφω τώρα να πω πώς είναι εδώ. Λοιπόν, η Σέσκλου, από τη Σέσκλου μέχρι την αυτοκράτηση του Ηρακλείου, τα χόρτα είναι 2 μέτρα και γέρνουν μέσα στο δρόμο. Δηλαδή, και δίπλα είναι τα αυτοκίνητα. Εάν περάσει κάποιος και πετάξει ένα τσιγάρο, θα γίνουμε μπουρλότοδο. Δεύτερον, προχωράς στη Σέσκλου παραπέρα, έχει καλάμια. Καλάμια. 2 μέτρα. Λοιπόν, πας παραπέρα μέχρι τον κοντινό του χόρτα στο πεζοδρόμιο. Λοιπόν, πότε θα έρθει αυτός ο αντιδήμαρχος εδώ να πούμε, να κοιτάξει, να πούμε. Γιατί εγώ θυμάμαι εδώ, σε αυτή την περιοχή, μένω 28 χρόνια. 28 χρόνια. Μεγάλωσα παιδιά, να πούμε, που πήγαν πανεπιστήμιο. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση γίνεται κάθε χρόνο. Πέρσι, διαμαρτυρών, και τώρα πήρα, μου λένε εδώ πέρα στη γειτονιά που μένω, λέει, παίρνουμε, λέει, στην υπηρεσία Πρασίνου και μας λένε αερολογίες. Δεν έχουμε προσωπικό, θα πάρουν ένα εργολάβο, θα μπαίνουν και η κατάσταση συνεχίζεται. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε εμείς, να βγάλουμε φωτογραφίες εδώ, να με τα πεζοδρόμια και να τα κάνουμε καταγγελία, θα μας φτάσουν εκεί δηλαδή. Τώρα μιλάει και λίγο αγριεμένα, συγγνώμη. Δεν αποτάνουμε σε εσένα, αποτάνουμε στην υπηρεσία Πρασίνου. Έπρεπε ήδη να τα είχαν κόψει. Ήδη. Ήδη. Πέρσι ήρθαν το Σεπτέμβριο. Γιατί αυτή η καθυστέρηση. Βλέπω να πούμε και τι εξοργίζουμε, να πούμε παράδειγμα πέρασα από πριν μια εβδομάδα από την εκκλησία, από τη μεταμόρφωση και να βλέπω 4 άτομα στο προάβλιο του Δήμου Βόλου, μια γυναίκα να οδηγεί ένα αυτοκίνητο να πούμε και είχε κάνει γυαλί τον καζόν, δύο άλλοι με χορτοκοπτικά να κόβουν την προάβλιο της εκκλησία και έχει προάβλιο. Άλλοι 2 να μαζεύουν τις σακούλες να πούμε, τα χόρτα τα βάζουν τις σακούλες μέσα. 4 άτομα να πούμε και να καθαρίζουν την εκκλησία. Λοιπόν, ας κοιτάξουν και λίγο τις γειτονιές. Ας κοιτάξουν και λίγο τις γειτονιές. Η εκκλησία έχει λεφτά να δώσει και σε ιδιώτες. Εμείς δεν έχουμε να φάμε. Θα πληρώσουμε δηλαδή να πούμε έναν ιδιώτη να έρθει να καθαρίζει εδώ πέρα τη γειτονιά. Δεν γίνεται αυτό. Να το καταλάβουν λίγο. Εγώ φωνάζω έτσι λίγο. Να ακούσει να πούμε ο αντιδήμαρχος αυτός. Αν ακούει, δεν ξέρω. Γι' αυτό βγήκα στο ραδιόφωνο. Άξιζω. Αυτοί εδώ κάτι και μου λένε να πούμε παίρνουν τηλέφωνο. Λέω μην και παίρνουν τηλέφωνο. Εγώ θα πάρω λίγο στο ράδιο Μαρκόνι. Αν γίνει τίποτα καλό. Αν δεν γίνει, λέω προχωρήσουμε σε αυτό που λέτε εσείς. Ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά, καλημέρα.

Δεν σας έλεγα το πρωί, ρε παιδιά, για τις βροχές που οι επιστήμονες, που είχαμε περισσότερες βροχές φέτος. Πώς δημιουργείται το χόρτο, πώς ανεβαίνει, πώς γίνεται καύσιμη ύλη. Α, λέτε τώρα εσείς, οδός Έσκλων, εκεί κάτω από τη Γιάννη Δήμο. Σωστά το λέτε. Μπείτε τώρα στη θέση του αντιδημάρχου του Πρασίνου. Λοιπόν, και πιάστε από τα Χάνια μέχρι το Σέσκλο ψηλά πάνω, όχι το Σέσκλο ο δρόμος, το χωριό απάνω, και από τις Μικροθήβες μέχρι το Μαλάκι. Λοιπόν, με 5-6 άτομα, βέβαια έχει βάλει εργολάβους, πόσα να πληρώσει εργολάβες, πόσα από τα ανταποδοτικά να πάνε σε εργολάβες. Λοιπόν, και στέλνουν και δεν κάνουν και δουλειά. Να, έστειλε ο αντιδήμαρχος πρωί πρωί σήμερα στη Μικράς Ασίας 112 για να κλαδέψουν το δέντρο να μην φτάσει στα σύρματα της ΔΕΗ. Αυτοί τι κάνανε? Πήγανε για να βγάλουν την υποχρέωση να γράψουν ότι πήγανε, κλαδέψαν από κάτω μέχρι τον πρώτο όροφο και απάνω, που σε λίγες μέρες θα φτάσει απάνω στο, και θα κουμπίσει με κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, δεν κάναν τη δουλειά. Δηλαδή και τα συνεργεία που παίρνουν τις δουλειές και εισπράττουν το χρήμα, μαλακίζονται, φίλε. Τι να σου κάνει τώρα ένας αντιδήμαρχος? Α, πες μου εσύ. Φαντάσου τώρα να βγαίνανε από 1000 δρόμους και να του λέγανε, έλα αύριο το πρωί για να μην κάνουμε καταγγελία. Έλα εσύ στη θέση του, πες μου εσύ. Εντάξει, θα κάνουμε την κριτική μας, θα τους πιέσουμε, αλλά κάποια πράγματα ξεπερνούν τα όρια, ρε σε φίλε. Αφού το κλαδεύεις, το κουρεύεις και σε μια εβδομάδα ξαναγίνεται το ίδιο. Δηλαδή άμα δεν βάλουμε κι εμείς ένα χέρι, δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή φαντάσου ότι εμείς είμαστε, έχουμε τα χειριστήρια και παίζουμε τώρα τόμπολα και κατευθύνουμε που θα πάνε. Δηλαδή τι, είμαστε από το σπίτι, από τον καναπέ και λέμε έλα εδώ Βεργή, πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί, είσαι υποχρεωμένο. Όχι, δεν είναι έτσι. Μη με τρελαίνετε πολλές φορές, με τρελαίνετε, δεν είναι έτσι ρε παιδιά. Βγείτε έξω, μπείτε στη θέση του και κάνετε την ίδια δουλειά. Δεν γίνεται.

πήγε προχθές ο Πράτος για να ικανοποιήσει εδώ πέρα μια διαμαρτυρία. Πήγε επί τόπου. Οι μισοί του λέγανε σε κάτω τους κάδους αντιδήμαρχε και οι άλλοι μισοί πήγαινε τους κάδους παραπέρα. Αφού δεν ξέραν οι ίδιοι κάτοικοι τι ήθελαν, βάλαν τον αντιδήμαρχο στη μέση. Μιλάμε φίλε ότι είμαστε απαράδεκτοι σε όλες τις συμπεριφορές μας κάθε μέρα. Έχουμε ξεφύγει σαν κοινωνία, δεν το βλέπω.

0: Παρακαλώ στο 61, καλημέρα φίλε μου.
1: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
0: Για χαρά.
1: Κάτι άκουσα για τον Αβραμόπουλο Γιώργο.
0: Ναι.
1: Και απορώ, είναι δυνατόν ένας κοστουμάτος, ένας πεντακάθαρος και όμορφος άντρας να κάνει σκάνδαλο οικονομικό? Δεν το νομίζω, εγώ δεν το πιστεύω. Ναι. Δεν το πιστεύω, γιατί όλοι μας οι πολιτικοί είναι πεντακάθαροι. Ναι. Αν αποδειχτεί κάτι από αυτό που λένε, ήθελα να δω τις φάτσες των αλωνών, πώς θα το βλέπουν. Ήθελα ποιος, να τους έλεγε κάποιος πρώτος το λίθο βαλέτο. Άρα Γιώργο, παλιά μου τεχνικό σκηνό λέει η παροιμία. Απορούν τώρα, κοιτάει όλο τον άλλον, φαντάζεσαι, εάν βέβαια αποδειχτεί. Ήθελα να ασχοληθώ με το θέμα του νοσοκομείου, γιατί μας πλέγει και μας προβληματίζει όλους, όλη την κοινωνία, τουλάχιστον της Μαγνησίας. Γιώργο, πιστεύω ακράδαντα ότι όποιος διευθυντής και να πάει καινούργιος εκεί πέρα και με εμπειρία και με κλινικές, δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι το διαφορετικό ένας από τον άλλον, γιατί δεν πιστεύω ότι θέλει αυτή τη θέση που αναλαμβάνει, θέλει το κακό. Δεν νομίζω, εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Αντιμετωπίζει ορισμένα προβλήματα, έτσι. Τα σημειώνει, τα προωθεί. Α, κύριε, δεν έχουμε λεφτά, απορρίπτονται. Δεν φταίει ο διευθυντής. Βεβαίως γίνονται κάτι, κάτι λάθη από αυτούς, γιατί άνθρωποι είναι και αυτοί. Αλλά όσο και δραστήριος να είναι, άμα στο απορρίπτει από την οικονομική πλευρά κυβέρνηση, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και είσαι εκτεθειμένος στην κοινωνία όλη. Έπειτα, εγώ ξέρω ένα πράγμα, ότι το νοσοκομείο, εκτός από τις παροχές που δίνει το κράτος, έχει και μεγάλη περιουσία και δεν το ξέρει. Ένας φίλος του αδερφού μου, που ίσως δεν είχε παντρευτεί, ήταν γεροντοπαλίκαρο, είχε 150 στρέμματα χωράφια, ένα σπίτι και ένα οικόπεδο εδώ στο Άγιο Παντελέμωνα, ένα γωνιακό οικόπεδο. Το γνώριζα καλά αυτό. Αρρώστησε ο άνθρωπος και σκέφτηκε να το γράψει αυτή την περιουσία, γιατί δεν είχε κανένα άλλο συγγενής, στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω πώς συνήργησε αυτός ο άνθρωπος, απλώς έγραψε ένα χαρτί, μια διαθήκη, ότι όλη μου την περιουσία την αφήνω στο νοσοκομείο. Το άφησε στο τραπέζι, πήγε στην Αθήνα να εγχειριστεί, πέθανε, το σπίτι κλειστό, κανένας δεν τον ζήτησε. Κάποιος γείτονας τώρα ανοίξαν το σπίτι εκεί και βρήκαν τη διαθήκη αυτή που άφησε την περιουσία στο νοσοκομείο του Βόλου. Αυτός που το διάβασε το χαρτί πήρε τηλέφωνο στη διεύθυνση του νοσοκομείου και το απαντήσαν καλά να το κοιτάξουμε. Αυτό ήταν όλο. Ποιος θα διαφερθεί, ο διευθυντής ο ίδιος, να πάει εκεί να δει, να πάρει τη διαθήκη, να κάνει τα νόμιμα πράγματα προκειμένου να έρθει αυτή η περιουσία στο νοσοκομείο? Τίποτα. Περάσαν τώρα, εγώ θυμάμαι, είναι πάνω από 25 χρόνια τώρα αυτή η δουλειά. Έτυχε να πάω σε ένα γάμο εκεί στον Άγιο Παντελεήμονα, ένα απόγευμα μια Κυριακή, και σε αυτό το οικόπεδο το είδα. Λοιπόν, εκεί δίπλα ακριβώς κάθονταν ένας γέρος στη βεράντα και τον ρώτησε, αυτό το οικόπεδο πιανού είναι? Από ένα χωριό, δεν ξέρω εγώ, έχω πολλά χρόνια, δεν έχετε κανείς εδώ. Ούτε και θα έρθει, λέω, γιατί αυτό το γράψει, λέω, αυτό στο νοσοκομείο, αλλά ούτε το νοσοκομείο θα διαφερθεί. Και θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια, τα οποία ούτε καν τα ξέρουν, ούτε και παίρνουν χαμπάρ τι έχει το νοσοκομείο, περιουσιακά στοιχεία.
0: Θα σας απαντήσω σε λίγο.
1: Ναι. Τι έγινε, Γιώργο?
0: Λέω, σε αυτά που λέτε θα σας απαντήσω σε λίγο, με στοιχεία.
1: Ναι, υπάρχει μεγάλη περιουσία ακίνητη. Και πολλοί να ξέρουν το Αχιλοπούλιο, την περιουσία αυτή που είναι, ήταν η συνάντηση, μέχρι την Καρτάλη και τη φάτα η Καρτάλη. Επίσης την Καρτάλη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό και πολλοί να ξέρουν.
0: Να σε καλά.
1: Ο κάθε διευθυντής που εισπράττουν τα νίκια.
0: Να σε καλά.
1: Αλλά πάρα πολύ μεγάλη περιουσία και δεν το ξέρει, δεν έχουν διαφερθεί να την παραλάβουν. Γιατί αυτή η περιουσία που σας είπα εγώ τώρα, τουλάχιστον ήταν 150 στρέμματα ποντιστικά, τα οποία έμειναν έρμεα, ίσως να τα έφαγε και από εκεί ο διπλανός και ο άλλος από εκεί ο διπλανός, σου λέει αφού δεν τα ζητάει κανένας, τι θα τα κάνω, και καλά κάνα και τα, Να
0: σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Τόση ώρα θα θέλω να σου απαντήσω, αλλά σας άφησα να ολοκληρώσετε. Λοιπόν, σε ανύποπτο χρόνο, πριν αρκετά χρόνια, ένα πρωί προβληματιζόμενος, όπως προβληματιστήκατε κι εσείς, με τόση περιουσία, ποια είναι η περιουσία, άρχισα να ψάχνομαι και συνήθως όταν αρχίζω και ψάχνομαι, δεν ξέρω κάτι συμβαίνει και βρίσκομαι to the point. Δηλαδή, βρίσκομαι στην καρδιά του θέματος. Δεν ξέρω πώς τη γίνει κάθε φορά. Πάω να ξεκινήσω κάτι και βρίσκομαι μέσα στη μηχανή. Στην καρδιά, στο στρόφαλο. Αρχίζοντας λοιπόν να ψάχνω, ξεκίνησα μια κουβέντα, μονολογώντας σχεδόν. Είχαμε πάει για να φάμε με έναν φίλο μου τότε, Θεός χωρέστονε, και άρχισα να μονολογώ. Μου λέει, τι είναι αυτό, τι λες? Λέω, αυτό το νοσοκομείο, το Αχιλλοπούλιο, τι τεράστια περιουσία θα διαθέτει που δεν την ξέρουμε. Ο απέναντί μου άρχισε να γελάει. Μου λέει, με τρολάρεις, με κοροϊδεύεις. Μου λέει, με κοροϊδεύεις. Ξέρεις, μου λέει, και με κοροϊδεύεις. Λέω, τι να ξέρω, τίποτα δεν ξέρω. Μου λέει, δεν ξέρεις σίγουρα. Ορκίσου. Λέω, ειλικρινά δεν ξέρω. Μου λέει, εμένα βάλανε να καταγράψω την περιουσία του νοσοκομείου Βόλου. Και το έχω τελειώσει το θέμα. Ποιος ήταν ο απέναντί μου? Θεός χωρέστονε. Ήταν ο δικηγόρος του Βόλου, Σοφοκλής Μήτρου. Φίλος μου. Αδερφός του δημάρχου. Του μετέπειτα δημάρχου. Είστε μία με του Σοφοκλή. Θα επαναλάβω μια αλήθεια τώρα. Αγαπητέ, είδες, άνοιξε στους ασχούς του αιώλου τώρα. Ο Κυριάκος ο Μήτρου, με το που έφυγε, με το που παραιτήθηκε το 98, μετά τις εκλογές, σε τρεις μήνες παραιτήθηκε ο νεοεκλεγής δήμαρχος Βόλου Μιχάλης Χουντούρης. Σε 100 μέρες παραιτήθηκε. Και η πλειοψηφία απεφάσισε, η πλειοψηφία, η ομάδα πλειοψηφίας απεφάσισε να βγάλει δήμαρχο και ελέω Σοφοκλή έγινε δήμαρχος ο Κυριάκος Μήτρου το 98, άσχετα αν μετά γίνανε εκλογές το 2002 και εξελέγει από το λαό. Πριν το λαό όμως εξελέγει ελέω Σοφοκλή Κυριάκο, στο Σοφοκλή χρωστάς τότε την εκλογή σου. Κλείνω την παρένθεση. Αυτά που σας λέω είναι ντοκουμέντα. Ντοκουμέντα καταγεγραμμένα. Με πλήρεις αποδείξεις. Λοιπόν, ήταν δικηγόρος, ένας από τους νομικούς συμβούλους του νοσοκομείου τότε, ήταν ο Σοφοκλής Μήτρου. Τον είχε φωνάξει και ο Γιώργος ο Σούρλες. Αλφιές με διαψεύσει ο Γιώργος Σούρλες. Τον είχε φωνάξει όταν ήταν υπουργός υγείας και του λέει, Σοφοκλή, θέλω να καταγράψεις, να βρεις μέσα από υποθηκοφυλακία και τα λοιπά, διότι ως γνωστόν μπορούσε με συνοπτικές διαδικασίες ο Σοφοκλής Μήτρου, η σύζυγός του ήταν υποθηκοφύλακας, και τα βρήκε όλα και τα είχαμε δημοσιεύσει. Φίλε, τα έχω δημοσιεύσει στο Εμπρός του Βόλου τότε. Τότε υπάρχει δημοσίευμα, ψάξω να το βρω. Αλλά δεν ανακαλύπτουμε εμείς οι δυο σήμερα, φίλε, εσύ που μίλησες, την Αμερική. Τα έχουμε δημοσιεύσει. Η περιουσία του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου Αχιλλοπούλιο αποτελείται από, σωστά είπες, αλλά δεν ξέρεις πόσο, από πότε, από πόσα, αποτελείται από μια πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία. Κυρίως από ό,τι θυμάμαι να μου λέει ο Σοφοκλής, μέσω ιστορικών και σύγχρονων κληροδοτημάτων. Εκτός βέβαια από τον τεχνολογικό του, τον ιατροτεχνολογικό του, τον κτηριακό του εξοπλισμό κτλ, αλλά και από τραπεζικά διαθέσιμα. Το νοσοκομείο λοιπόν, φίλε, θα ψάξω να το βρω και θα σας πω, αλλά θα διαβάζω ώρες, θα διαβάζω. Το νοσοκομείο διαθέτει δεκάδες ακίνητα εντός και εκτός Μαγνησίας, τα οποία διαχειρίζεται και μισθώνει μέσω πλειοδοτικών διαγωνισμών για τη δημιουργία εσόδων. Αυτά τώρα για να αποφέρουν πρέπει να τα τρέξεις. Άμα δεν τα έχεις δίκιο, φίλε, που είπες ότι ποιος θα τα ασχοληθεί με αυτά, άμα δεν τα τρέξεις. Αν τα τρέξεις όμως, τα διαχειριστείς σωστά, φέρουν εισοδήματα. Θα παρακαλούσε τώρα το νοσοκομείο του Βόλου πίστοση για να φτιάξει το air condition, το κλιματισμό. Τρελαθούμε. Διαμερίσματα, οικόπεδα, καταστήματα. Α, σου πω, μην πας μακριά εδώ στην Κουντουριώτη. Στην Κουντουριώτη έχει ακίνητα. Αυτά που είπες εσύ κάτω στην παραλία.

0: Είναι ρε φίλε ιστορία αυτή τώρα να μου λες, να μου τηλεφωνείς και να μου πεις όχι στον αέρα, θέλω εκτός αέρα και να αρχίσεις να μου λες ιστορία. Ρε φίλε, κάνω μια εκπομπή η οποία τρέχει με χίλια. Θες να μου μιλήσεις για την προσωπική σου ιστορία εκτός αέρα? Είναι δυνατό ρε φίλε? Κοντά στο νου και η γνώση. Έλεγα λοιπόν και με διέκοψε ο φίλος. Ότι κάποια στιγμή είχαν τεθεί σε τροχιά αξιοποίησης ένα μεγάλο πακέτο ακινήτων. Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Ο κύριος Κουμιώτης.
0: Μάλιστα.
1: Σας παίρνω, αν μπορείτε να κάνετε κάτι, να το ψάξετε, γιατί δεν
0: ακούτε,
1: μπορώ.
0: Ακούτε ραδιόφωνο?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή με τσαγκαράδα.
0: Α, είσαι τσαγκαράδα τη στιγμή και εγώ είμαι στο υπερπέραν. Εγώ είμαι σε άλλο γαλαξία. Επίκεδε το έβγαλα κατευθείαν για να καταλάβετε τι τραβάμε εδώ πέρα. Λοιπόν, πάω να συνεχίσω να σας εξηγήσω τώρα το θέμα του νοσοκομείου. Ακούστε τώρα, επήγετε στον αέρα. Παρακαλώ.
1: Δεν άκουσα τι μου είπατε.
0: Ναι. Λοιπόν, αν το μπλοκάρω και όλα εδώ πέρα, τα μπλοκάρω, αν τελειώνω. Καταλάβατε. Καταλάβατε. Τι τραβάει, κατάλαβες χέρι μαμάκι, καταλάβατε τι τραβάει ο κάθε Βεργής. Ο Βεργής. Να τον πάρουν τώρα τη Βεργή να τον ξεσκίσουνε. Ο ένας στο βαρδί του και ο άλλος στο κοντό του. Χωρίς κανένας να αντιλαμβάνεται τι. Χωρίς κανένας να τηρεί τα προσχήματα. Θέλω να σας εξηγήσω τώρα για το νοσοκομείο που έβαλε θέμα ο ακροατής και δεν με αφήνουν. Ο καθένας θέλει την κολάρα του ο καθένας. Ο καθένας το προσωπικό του. Δεκάδες λοιπόν φίλε ακίνητα εντός ή εκτός Μαγνησίας, που αν είχαν βάλει μια ομάδα, σωστή ομάδα, και τα διαχειρίζονταν σωστά, θα είχαν πακτολό χρημάτων, πάρα πολλά μεγάλα έσοδα. Πρόσφατα το Αχιλοπούλιο έγινε αποδέκτης και μιας τεράστιας ακόμη ακίνητης περιουσίας από μια ηλικιωμένη δωρήτρια. Εδώ στην Ιάσονος με Κουμουδούρου, ακίνητο. Πρόσφατα μια άλλη διόρροφη μονοκατοικία. Εκτάσεις στις Νιές, στη Σούρπη. Υπάρχει τραπεζική θηρίδα. Τα ακριβή χρηματικά ποσά των καταθέσεων, των αποθεματικών, την συνολική περιουσία, αυτά δημοσιεύονται κάθε χρόνο στους επίσημους ισολογισμούς όσον αφορά τα ποσά, τις καταθέσεις, τα αποθεματικά, αυτά δημοσιεύονται.

Αυτά για το νοσοκομείο μας, για το Αχιλλοπούλιο. Τι λέει εδώ πέρα ο φίλος? Γιατί λέγεται Αχιλλοπούλιο, λέει ο φίλος. Α, τώρα φίλε, τι ώρα είναι? Και 53 λεπτά τώρα φίλε, είναι μεγάλη ιστορία. Βεβαίως δεν πρέπει να κάνει μια αναφορά. Γιατί λέγεται Αχιλλοπούλιο? Δηλαδή μόνο να τα παίρνουμε ξέρουμε. Να μην θυμόμαστε. Να μην αποδίδουμε έστω και τις ελάχιστες τιμές. Είπε τώρα, η πιο κέρια ερώτηση ήταν αυτή. Γιατί λέγεται Αχιλλοπούλιο? Οικογένεια Αχιλλοπούλου. Ευεργέτες. Από τα πιο λαμπρά κεφάλαια του ελληνικού ευεργετισμού. Τι φλανάχει ο Ευγενίδης. Οι Αχιλλοπούλοι, κορυφαίοι Αιγυπτιώτες, ευεργέτες, με καταγωγή από την Τζαγκαράδα. Εδώ από την Τζαγκαράδα και η δική μας. Βαγγέλης ο ένας, Σοφοκλής είχε το όνομα του Μήτρου, Βάγγελος, Βαγγέλης και Σοφοκλής, και αυτοί είχαν τρεις γιους. Ο Βαγγέλης και ο Σοφοκλής είχαν τρεις γιους. Ο Βαγγέλης ο Σοφοκλής είχε μεταναστεύσει τώρα αρχές του 18ου, 1800 τόσο, είχε μεταναστεύσει ο Βαγγέλης ο Αχιλλόπουλος στο Κάιρο. Είχε πάει στην Αίγυπτο. Είχε εργαστεί αρχικά στον εμπορικό οίκο του Αλουνού, άμα στα πει ο Γιώργος ο Αντώνουργου, ο Κασαβέτης. Τώρα αυτήν την ώρα μας ακούει ο Γιώργος Αντώνουργου Παύλα Κασαβέτης, που ήταν ο προηγούμενος δήμαρχος Ζαγοράς. Ο αρχιτέκτον μηχανικός Γιώργος Αντώνουργου Κασαβέτης. Ο Βαγγέλης λοιπόν ο Αχιλλόπουλος είχε πάει στο Κάιρο, είχε εργαστεί αρχικά στον εμπορικό οίκο του επίσης Πιλιορίτη, πρόγονου του Αντώνογλου Κασαβέτη, του Πιλιορίτη Κασαβέτη, και μαζί με τον μικρότερο τον αδερφό, τον Σοφοκλή, ίδρυσαν μια πανίσχυρη εταιρεία εκεί εισαγωγής υφασμάτων. Δηλαδή έγιναν οι αδελφοί Αχιλλόπουλοι, έγιναν οι αποκλειστικοί προμηθευτές του Αιγυπτιακού στρατού και του δημοσίου. Και βέβαια αργότερα επεκτάθηκαν σε δραστηριότητες τραπεζικές, αγόρασαν γη, τεράστια περιουσία, μιλάμε τώρα εκατομμύρια αγγλικές λίρες. Ο Ευάγγελος, ο Βαγγέλης, αναδείχθηκε σαν έναν από τους μεγαλύτερους ευεργέτες του ελληνισμού, ιδρύοντας το Αχιλλοπούλιο Παρθεναγωγείο και το Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείο στο Κάιρο, και την περίφημη Αχιλλοπούλιο Εμπορική Σχολή στην πατρίδα του, εδώ στη Τζαγκαράδα. Η Τζαγκαράδα είχε τότε την Αχιλλοπούλιο Εμπορική Σχολή. Ο Βαγγέλης απέκτησε δύο γιους. Λοιπόν, οι δύο αδερφοί, τα δύο παιδιά του Βαγγέλη, Κώστας πρέπει να ήταν ο ένας, Νίκος ο άλλος, ναι, Κώστας και Νίκος, συνέδεσαν το όνομά τους με την πόλη μας. Η πόλη εδώ αναπτυσσόταν ραγδαία στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Βόλος αναπτυσσόταν, ο Κώστας και ο Νίκος προσέφεραν μια τεράστια χρηματική χορηγία για να αναγερθεί στο Βόλο νοσοκομείο, και είχαν βάλει και έναν όρο, με μοναδικό όρο να τιμηθεί η μνήμη του πρόωρα χαμένου πατέρα του Ευάγγελου.
1900. Αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστώ για το ερώτημά σου και το τα είπαμε. 1900, Οκτώβριος του 1900, μπήκε ο θεμέλιος λίθος του νοσοκομείου μας, κύριε Μαζαράκη. Κύριε Μαζαράκη μας, γιατρέ μου. Ο θεμέλιος λίθος του Αχιλοπούλιου, 15 Οκτωβρίου του 1900. Σε σχέδια του Αργύρη, του Κώστα Αργύρη. Βολιώτη, καλημέρα σας κύριε Τάσο Καπουρνιώτη. Ο συνάδελφός σας, ο γνωστός Βολιώτης αρχιτέκτονας Κώστας Αργύρης, ήταν αυτός που έκανε τα σχέδια. Άνοιξε το Αχιλοπούλιο νοσοκομείο Βόλου, άνοιξε τις πύλες του, έγιναν τα εγκαίνια του 1903. Για την εποχή του ήταν ένα αρχιτεκτονικό, ένα ιατρικό κόσμημα, αποτελώντας το δεύτερο μεγαλύτερο νοσοκομείο στην Ελλάδα, πίσω μόνο από τον Ευαγγελισμό των Αθηνών. Και όχι μόνο αυτό, η οικογένεια άφησε επίσης κυροδοτήματα για την υποτροφία παιδιών από το Πήλιο. Για να σπουδάζουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, σφραγίζοντας την κοινωνική, την εκπαιδευτική ανάπτυξη της Μαγνησίας. Αμέ! Και ήταν οι Αχιλοπούλοι ευεργέτες. Εκείνη την εποχή ήταν ο Καρτάλης, ήταν ο Κασαβέτης. Μια άλλη φορά τα πούμε αυτά. Φίλε, σε ευχαριστώ που έβαλες το ερώτημα για να πούμε την ονομασία του Αχιλοπουλίου. Είχαμε και το Αχιλοπούλιο Παρθεναγωγείο, έτσι, κάτω στο Κάιρο. Αχιλοπούλιο Παρθεναγωγείο, Αχιλοπούλιο Νοσοκομείο στο Κάιρο. Και είχαμε και στη Τζαγκαράδα. Στην Τζαγκαράδα είχαμε την Αχιλοπούλιο Εμπορική Σχολή. Εντάξει. Επειδή έπεσε πολύ μπλα μπλα στο τέλος της εκπομπής, να ακούσουμε λίγο την Κατερίνα και μετά πάμε στην αποφώνηση.

0: Κατά την αποφώνηση έχω να σας πικάρω 2-3 πραγματάκια που θέλω να σας πω σήμερα.
1: Χρόνια προσπαθώ διέξοδο να βρω.
0: Πάω να βγάλω με το εισιτήριο.

λοιπόν, σήμερα θα ήθελα να σας πω δύο πραγματάκια. Είναι τελευταία μέρα του Ιούλη, όπως κάθε χρόνο τέτοια μέρα σταματούμε τις εκπομπές. Όχι για να ξεκουραστούμε εμείς, όχι για να ξεκουραστώ προσωπικά. Δεν κουράζουμε ποτέ. Απλά για να ξεκουράσω τα δικά σας αυτιά. Σας το λέω στα ίσια και μπέσα. Δεν σταματώ τις εκπομπές για να ξεκουραστώ προσωπικά. Το κάνω για να ξεκουράσω τα δικά σας αυτιά. Κάπου εδώ λοιπόν, οι δείκτες του ορολογιού δείχνουν ότι φτάσαμε στο τέλος. Όχι το οριστικό τέλος, προς Θεού. Θα έλεγα σε μια απαραίτητη για τα αυτιά σας, αλλά και για το ραδιοφωνάκι, μια απαραίτητη δημιουργική παύση ολίγων ημερών. Γιατί καλό είναι το ραδιοφωνάκι, αλλά ακόμη καλύτερη είναι η ξεκούραση των αυτιών σας. Για τις επόμενες ημέρες λοιπόν, όχι πολλές, λίγες. Για τις επόμενες ημέρες χαμηλώνουμε την ένταση, κλείνουμε το μικρόφωνο και δίνουμε στα αυτιά σας την ησυχία που αξίζει. Όμως μην επαναπάβεστε. Μην επαναπάβεστε, διότι έχω να σας πω ότι η σιωπή που ακολουθεί δεν είναι άδεια. Είναι η προετοιμασία για κάτι εντελώς καινούριο. Έτσι.

και θα φέρει, αν θέλετε, έναν εντελώς διαφορετικό αέρα και στα Ερτζιανά. Και όχι μόνο στα Ερτζιανά. Μέχρι να, δεν θα σας πω περισσότερα, μέχρι εδώ. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε στον αέρα. Να περνάτε όμορφα. Να κάνετε εξετάσεις. Να απολαμβάνετε την ησυχία. Και να είστε έτοιμοι για μια διαφορετική επιστροφή. Σας ευχαριστώ για όλα. Και δεν μπορείτε να διανοηθείτε μέσα στα όλα τι περιλαμβάνετε. Καλή ξεκούραση και μείνετε συντονισμένοι. Τα καλύτερα έρχονται, για χαρά.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
4: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
2: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ.
5: Εδώ.
2: Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
4: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
5: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
6: Ναι, μάνα!
5: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
6: Ναι, μάνα!
5: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
6: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
5: Άσε, έχω βρει τη λύση.
6: Καλή!
5: Αστέρι!
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-585852 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
7: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
7: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
7: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, ΚΑΠΑ Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, ο ειδικός.
10: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
11: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
12: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο,

0: Ωμέγα.
1: Η γροπιά των.
0: Κέρδισες.
2: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Αλφα Ωμέγα.
0: Αλφα Ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
2: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα Ωμέγα.
0: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
3: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 527.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
8: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72 600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
9: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δούλεψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leafa Air.
4: Μα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leafa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leafa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
1: I had no choice but to hear you. You stated your case.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
2: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
3: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Σπανάκι.
8: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Σαμπουάν.
8: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Υγροπιάτων.
8: Κέρδισες.
7: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
8: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
7: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
8: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
10: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί με ζετοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας. Ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας. Φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σάργος και φαγκρί. Ουζερί με ζετοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
11: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
12: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
13: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
14: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
13: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
14: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
13: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
14: Η δίπλα.
15: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
16: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέρειες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
15: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
16: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
15: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
16: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
17: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
18: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Να πούμε καλησπέρα. Να πούμε καλησπέρα. Σήμερα είπαμε να ταξιδέψουμε λίγο διαφορετικά.

του Radio Marconi 96,1. Και σήμερα όπως κάθε μέρα, αλλά σήμερα και στο μικρόφωνο, Mr. Hart, Νίκος Μπάνος. Και πάμε να θυμηθούμε αγαπημένα τραγούδια άκρος καλοκαιρινά. Αυτό το τίτλο θα βάλω. Γιατί έτσι τα έχω εγώ στο μυαλό μου, έτσι απλά. Μην ψάξετε το στίχο τους, μην ψάξετε το νόημά τους. Πάμε να ταξιδέψουμε.

Σοφία Ερβανίτη και Bonnie Tyler. Ακούσαμε Πεθαίνω στην ερημιά, The desert is in your heart. Έτσι φορώ τιμής σε αυτή την απίστευτη τραγουδίστρια που έφυγε πρόσφατα, η οποία μας χάρισε τραγουδαρές. Ακούτε Ράδιο Μαρκόνι, ταξιδεύουμε με αυτό που εγώ χαρακτηρίζω καλοκαιρινά τραγούδια. Για να δούμε.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: για μετά.
1: Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολύ είναι μαζεμένοι, Ρώμιος είναι μου καημένοι.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Και κάπως έτσι φτάσαμε 23 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε Ράδιο Μαρκόνι 96,1. Είπαμε σήμερα να κάνουμε ένα ταξίδι με τραγούδια τα οποία προσωπικά και υποκειμενικά θεωρώ καλοκαιρινά. Οπότε κάπως έτσι σας ταξιδεύω. Και νομίζω ότι αυτό που ακολουθεί είναι το πλέον καλοκαιρινό τραγούδι. Αν μας έχει ταξιδέψει, αν μας έχει συντροφέψει. Έτσι δεν είναι? Απόψε, ξέρετε,

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος διαδρομής. Είμαστε 15 λεπτά πριν τις 8. Αναβήσει υπερβολές.

Και μια και σήμερα δεν ξέρω πώς το καταφέραμε πάλι, αλλά νομίζω ότι έχουμε ακούσει τα πάντα. Εν πάση περιπτώσει, θα μου επιτρέψετε να ακούσω και το συγκεκριμένο. Αν αβήσει και πάλι, ακόμα μία. Και όπως έχω πει και σε άλλη εκπομπή, θεωρώ ένα από τα καλύτερα σόλο που έχω ακούσει ποτέ στο συγκεκριμένο τραγούδι, όπου συνδυάζεται η ηλεκτρική κιθάρα με το σαξόφωνο με έναν τρόπο απίστευτο. Το έχετε προσέξει, το ξέρετε άλλωστε, αλλά έτσι το επισημαίνω. Για αυτό το λόγο θέλω να ακούσω αυτό το τραγούδι αυτή τη στιγμή. Πάμε.

Ακτινηματώ, ακούμε Στοιχηματίζω. Ελπίζω να απολαύσατε και εσείς όσο και εγώ το σόλο που σας ανέφερα από την τραγούδι της Ανεσβήση. Γενικά σήμερα νομίζω πέρασαμε όμορφα. Θα παραδώσουμε σε λίγο σκητάλη στον φίλο, τον αγαπητό, τον Γιώργο Κορτερά. Νομίζω ότι είναι εδώ, έχω χάσει βέβαια κάποια επεισόδια, αλλά νομίζω ότι ο Γιώργος είναι εδώ. Ακούσαμε πολλά αγαπημένα τραγούδια, πολλά και πολύ αγαπημένα τραγούδια από μια άλλη εποχή. Και τώρα που το σκέφτομαι, και είναι και λίγο κάπως αυτό, όλα αυτά τα τραγούδια, μα όλα, τα έχω περάσει ως πρώτες μεταδόσεις. Τώρα αυτό πώς το λες? Μου είμαστε λίγο δεινόσαυροι. Αυτή ήταν η Μαντώ. Στοιχηματίζω. Θάνο, πες κάτι.

0: νέος προσκύ.
1: Και κάπως έτσι σας χαιρετώ για σήμερα με τον κύριο Καζούλη.

ακούτε Radio Marconi 96,1. Νίκος Μπάνος στο μικρόφωνο και την παραγωγή. Θα τα πούμε πάλι σύντομα. Φυσικά θα παραμείνετε εδώ. Ακολουθεί ο Γιώργος Κορδελάς.

Πού να πάω, αγαπητέ Νικόλε, πού να πάω, εδώ είμαι, Σκιάθο. Εδώ, να είσαι καλά. Χαίρομαι που είσαι στην παρέα του Ράδιο Μαρκόνη. Χαίρομαι που πραγματικά έρχομαι πίσω ακριβώς μετά τη δικιά σου εκπομπή. Χρόνια εδώ στο Βόλο, φίλοι και παλιοί, συμπαραγωγή, παραγωγή στο Βόλο. Χαίρομαι που είσαι στην παρέα μας και εσύ. Εδώ, Σκιάθο. Σε μια Σκιάθο, η οποία φτάνει αύριο, να λέμε καλό μήνα και Αύγουστο. Και όλα καλά, όλα ανθυράτησε και με τον τουρισμό που έχουμε και φέτος. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Είναι ο Γιώργος ο Κορδελάς στην παρέα σας, αφήνοντας πίσω τον καταπληκτικό τον Νίκο τον Πάνο. Που αν μη τι άλλο, είναι πραγματικά μεγάλη τιμή εδώ που βρίσκεται στην παρέα του Ράδιο Μαρκόνη. Όπως βρισκόμαστε όλοι εδώ στην παρέα του Ράδιο Μαρκόνη και τα περνάμε καλά εδώ και αρκετά και αρκετά χρόνια. 96,1. Παρών ο Γιώργος Κορδελάς, παρών η Electric Sounds. Ζωντανά στα ραδιόφωνά σας κάθε Παρασκευή ακριβώς στις 8. Τώρα λίγο πολύ το καλοκαίρι σταματάμε 10-11, πήγαμε λίγο παραπάνω την προηγούμενη Παρασκευή, λόγω ότι είχαμε και τον αγαπητό τον εξάλεφο τον Στέφανο και ήμασταν λίγο σε πιο διαφορετικούς ήχους. Καλησπέρα στον αγαπητό αδελφό τον Κωνσταντίνο τον Βαλαχή που είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, σε περιμένω Σκιάθο, άρχισε να έρθεις πάλι. Καλησπέρα βασικά σε όλους και σε όλες, ζωντανά στην παρέα σας. Λοιπόν, την προηγούμενη Παρασκευή ήμασταν λίγο σε πιο, όχι σε βαρύ σιγούς, ουσιαστικά μεταδώσαμε πιο πολύ έτσι hard και metal μπαλάντες. Αυτό πήραν τον τρίο ρόμα στην προηγούμενη Παρασκευή, μικρές εναλλαγές στους σιγούς μας. Το απολαύσαμε, το ζήσαμε και αυτό, χρειαζόταν πιστεύω. Το καλοκαιρινό μας τηλέφωνο είναι το σταθερό εδώ του σπιτιού μας, στο στούντιο αν θέλετε αλλιώς, στο 2427-023-067. Καλησπέρα και μουσικές επιλογές, μιας που εδώ είμαστε από τη Σκιάθο. Η εκπομπή αυτή βγαίνει ζωντανά κάθε Παρασκευή, όπως και στη Σκιάθο, 96,1 ραδιοφωνάκια είναι εκεί. Όπως όλοι το Βόλο, σαφώς και όλη τη Μαγνησία, 96,1 στα FM. Ιντερνετικά η χάρη μας φτάνει σαφώς πάρα πολύ μακριά. Καλή συνέχεια και πάλι. Είναι η τελευταία εκπομπή του Ιουλίου. Μπαίνουμε στον Αύγουστο, έτσι. Σαν Αύγουστο, τον οποίο μην ακούτε πολλές φανφάρες για το νησί της Σκιάθου. Καλησπέρα στην Κατερίνα, την Κασίδη. Καλησπέρα, Κατερίνα από Βόλο. Να είσαι καλά. Χαίρομαι στην παρέα μας. Να είσαι καλά. Και μην ακούτε πολλές φανφάρες, έτσι, εδώ για τη Σκιάθο και τι γίνεται. Εντάξει, οκ. Okay. Ό,τι έχει φύγει από τη Χαλκιδική το έχουν παίρνει εδώ στη Σκιάθο. Λίγο πιο σαφώς το νησί είναι γεμάτο πιο πολύ από αμάξια, πιο πολύ από μεγάλη φασαρία και από κόσμο. Normal, ok, όλα καλά. Να λέμε εδώ ξεδί, όλα καλά είμαστε, αλλά όχι αυτές οι φανφάρες που βγαίνουν και λένε εδώ για. Εδώ, κάποιοι. Η ποιότητα του κόσμου κάτω του μηδενός. Αυτή είναι αλήθεια, αν θέλετε να πάρετε τουλάχιστον από τη δικιά μου γνώμη, αυτή είναι αλήθεια. Τώρα από εκεί πέρα εγώ δεν έχω κανένα συμφέρον από ψέματα σε κανένα. Λοιπόν, καλή συνέχεια φίλοι και φίλες εδώ, ραδιοφωνικά. Ο Γιώργος Κορδελάς και τι είχα έτοιμο, έχω έτοιμο, ναι. Μεταδώσαμε σήμερα ένα τραγούδι στο Facebook. Όσοι είμαστε φίλοι και φίλοι στο Facebook, να μπείτε μέσα, να δείτε το εξώφυλλο του άλμπουμ. Η μπάντα λέγεται τετράγωνο. Natural, θα σας πω στην πορεία για την πάντα αυτή. Έρχεται από τη Βόρεια Γερμανία. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή διασκέδαση φίλοι και φίλες. Με το Ράδιο Μαρκόνι, με Electric Sounds. Φοβερό crowd rock, έτσι. Όπως μας έχουν συνηθίσει οι Γερμανοί, τις μερικές μπάντες γερμανικές είναι απίστευτες.

Τρόκ, αν θέλετε αλλιώς, μιας που μιλάμε για γερμανική μπάντα, μιλάμε για τους Τέτραγκον. Η μπάντα αυτή μας έρχεται από τη Βόρεια Γερμανία. Προήρθε ένα άλλο συγκρότημα πιο μπροστά, το Τρικολόν, το οποίο σχηματίστηκε από συμμαθητές του Χέντρικ Σάνπερ, όργανο και τρομπέτα, ο Ρούλφ Μπέντμπεργκ στο μπάσο, ο Ραλφ Σίσμεντινγκ στα ντραμς. Τα παιδιά αυτά παίζαν κυρίως διασκευές τραγουδιών από Nice, αλλά μερικές φορές προσέγγιζαν και το στυλ του από μια Ολλανδική μπάντα, τους Exception, αν τους ξέρετε. Εντάξει, δεν είναι σαφώς τους γνωστοί. Και άλλα κλασικά blues τραγούδια, το Spoonful, έτσι, το Amen, ερμηνεία τύπου Κρίμα, έτσι, αυτά τραγούδια. Αναμνήγονται όμως μεγάλους αυτοσχεδιασμούς και μεγάλες επιρροές από jazz, από Miles Davis, ο οποίος ο Σερ Μεγντίν ήταν μεγάλος θαυμαστής του Miles Davis. Εδώ το ακούσαμε ήδη στο τραγούδι αυτό. Είναι το μοναδικό τραγούδι που έχει και στίχο από το άλμπουμ αυτό, το οποίο το άλμπουμ αυτό είναι το Nature, που κυκλοφόρησε το 1971, ο Χέντρικ Σάμπερ στα πλήκτρα, ο Τζέρκεν Τζάιχν στην κιθάρα, ο Λουρφ Ρίντμπερτ στον μπάσο και ο Τζάκχιμ Λόντ Γουάρνερ στα ντραμς. Να συγχύσω να πω κάτι ακόμη. Το 1971 που κυκλοφόρησε το άλμπουμ, ηχογράφησαν ένα ζωντανό άλμπουμ πριν από το άλμπουμ του 1970 και τυπώθηκαν 150 αντίτυπα, τα οποία σαφώς ήταν πολύ καλά ηχογραφημένο και σαφώς δεν υπάρχει να τα ακούσουμε. Ένα ακόμη άλμπουμ κυκλοφόρησαν το 1973, το Αγκάπη. Εδώ έχει αλλάξει μπάντα. Στον μπάσο και στα ακουστά είναι ο Νόρμπερτ Γουλφ, ο σταθερός στα τύμπανα, στα ντραμς, ο Τζάκουν Λένμαρκ, ο Τζάρκετ Τζιν στην κιθάρα και στα ακουστά, και ο Χέντρικ Σάλμπερ πλήκτρα και κρουστά. Στο δεύτερο άλμπουμ, όπως είπα, το 1973, δύο άλμπουμ κυκλοφόρησαν. Αυτή η μπάντα μας έρχεται από την Βόρεια Γερμανία, η Τέτραγκον. Το Nature ήταν αυτό που ακούσαμε. Πιστεύω να άρεσε αυτός ο ήχος. Το δώσαμε και σήμερα το πρωί στο Facebook, στο προφίλ μου στο Facebook. Για όσο το ακούσετε εκεί, μπείτε, δείτε το εξώφυλλο. Το ακούσαμε ζωντανά εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι. Να δώσω καλησπέρα στον αγαπημένο μας φίλο εδώ, τον συνονόματο, τον Γιώργο τον Βλάχο από Βόλο. Να είσαι καλά, φίλοι μου Γιώργο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω κάθε Παρασκευή. Να περνάς καλά. Πάρε τη μηχανή, καρχίδι τα ταξίδια σου και κάνε έτσι καμιά ωραία περιοδία πάλι στο πύλιο να μας θέσει καμιά ωραία φωτογραφία. Γιατί εδώ εμείς η αλήθεια είναι, ή το θέλουμε είτε όχι, το καλοκαίρι πίζουμε λίγο, έτσι. Αρκετά πίζουμε. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Το καλοκαίρι δουλειά και το χειμώνα είμαστε πιο χαλαροί. Λοιπόν, Season Changes, το The Next Album, είναι από. Αφού πιάσουμε λίγο προοδευτικούς ήχους και λίγο έτσι πιο δισεύρεστα, θα έλεγα, πιο σπάνια τραγούδια, πιο σπάνια συγκροτήματα, να πω καλύτερα, έχουν πάει στην μπάντα των Βυζάντιουμ. Η μπάντα αυτή των Βυζάντιουμ έρχεται από Αγγλία. Progressive είχε και πάλι, δεκαετία του 70, κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ και ένα Peel Season, έτσι. Αυτό το Peel Season είναι μια συνεδρία από τον Τζον Πιλ, έτσι, το γνωστό που έκανε εκπομπή στο BBC, στο Radio 1, ας πούμε, μεταξύ του 67 και μέχρι το 2004, του θανάτου, έτσι. Αν έχει φέρει μπάντες, αν έχει ανεβάσει μπάντες, δεν το συζητώ. Λοιπόν, σχηματίστηκε μια σχολική μπάντα όπως γίνονταν εκείνες τις εποχές, University College School, ένα ημερήσιο σχολείο στη Λονδίνο, στην Αγγλία. Η μπάντα συγκροτήθηκε. Δισκογραφικές δουλειές, το Live Studio στο 1974, αρκετά χρόνια πριν, το 1972, το Βυζάντι με το Μότυλο, και εκεί που μένουμε εμείς και έχουμε έτοιμο να ακούσουμε είναι το άλμπουμ, το Season Changes. Η εποχή μου αλλάζει μαζί με τον ήλιο, έτσι. Τι καλό, έτσι. Τι ωραία στιχουργικά τραγούδι και τι ωραία δεμένος ήχος. Γερός, βαρύς, προοδευτικός, αγγλικός, κλασικός ήχος. Για τον φίλο μου τον Γιώργο τον Βλάχο που είναι στην παρέα μας από Βόλο, My Season Changes with the Sun.

Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες κάθε Παρασκευή και όσοι μπαίνουν στην παρέα μας ο Γιώργος Κουρδελάς. Καλησπέρα στον φίλο τον Αλέξανδρο. Καλησπέρα Αλέξανδρο, να είσαι καλά. Στην παρέα μας και ο Αλέξανδρος. Βέβαια ήρθε, είπε καλησπέρα. Λέει Τζόρτζ, θα σας ακούσω μετά από κανένα 20 λεπτό. Μου έχει μπει σπίτι. Σεβαστό να κάνω ένα ντουζάκι και να ετοιμαστώ να ανοίξω τις μπύρες και να κάτσω να φάω και να ακούσουμε εδώ μουσικές καλές. Λοιπόν, σεβαστό και δεκτό. Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που μπαίνουν στην παρέα μας ήδη ζωντανά, ο Γιώργος Κουρδελάς. Και αν μη τι άλλο, ξεκινήσαμε με δύο έτσι πιο rare, πιο σπάνια ακούσματα. Τέτραγκον, Βόρεια Γερμανία, Byzantium, Αγγλία, Kraut, Progressive ήχη, τα δύο πρώτα τραγούδια. Και όπως είπα, έτσι αρκετά σπάνια. Πιστεύω να σας άρεσαν φίλοι και φίλες όσοι είστε στην παρέα μας. Δεν θα σας δυσκολέψω άλλο όσον αφορά τους ήχους στο επόμενο τραγούδι. Σκάσαμε μύτη εδώ με τον Τζίμι Χέντριξ. Οπότε ένα μπλουζάκι Τζίμι Χέντριξ, δεν το βάλαμε τυχαία. Θα θυμηθούμε και θα ακούσουμε τον Gypsy Eyes, το τρίτο μας τραγούδι για σήμερα. Να το μεταδώσω για τους φίλους και τις φίλες που είναι ζωντανά στην παρέα του 96,1 στα FM του Ράδιο Μαρκόνι. Ο Γιώργος Κουρδελάς και η Electric Sound ζωντανά, live.

Κλείσαμε ακριβώς το πρώτο μας μέρος, 31 λεπτά να ακριβολογώ, μετά τις 8 ζωντανά είμαστε φίλοι και φίλες. Δύο από τους μεγάλους παίχτες, θα έλεγα, κιθαρίστες, ο Τζίμι Χέντριξ, καπάκι ο Άλβιν Λί, τον 10 Years After, έδωσε όλο καριέρα, στη δεκαετία αρχές του 70, το Take It Easy, αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, αφήνοντας πίσω μας το Gypsy Eyes και τον Τζίμι Χέντριξ. Δύο τραγούδια που με δύο μεγάλους κιθαρίστες. Και ακούστε τι μου ήρθε στο μυαλό να μεταδώσω και να ακούσουμε. Χρόνια έχω να μεταδώσω το τραγούδι αυτό. Θα μου πείτε, θα σας βάλω το συγκινημό που έχω εγώ βέβαια, γιατί στο να σκεφτείς να παίξεις να μεταδώσεις ένα τραγούδι πρέπει να σας έρθει και ο απαιτούμενος συγκινημός, η σκέψη, ώστε να ταιριάξει στους ήχους και με τα γεγονότα. Γιατί όχι. Μας έχουν επιρρυπολίσει η τηλεόραση. Εντάξει, αν είναι δυνατόν, αφού δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πραγματικά συναχωριέμαι και λυπάμαι πάρα πολύ. Αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να κάψει τα πάντα για να μπουν ημιογεννήτριες. Ισπανία, κατά καιρούς, Γαλλία, κάψανε. Εδώ στην Ελλάδα λέγαμε να την γλιτώσουμε φέτος, λόγω ότι κοντά σημά κάτι θα συμβεί. Να γλιτώσουμε μια χρονιά, όχι, θα το γλιτώσουμε. Δεν θα την γλιτώσουμε ποτέ εδώ στην Ελλάδα. Απλά βάλαν τώρα σημάδι, Βιωτία, Ρέθυμνο κτλ. Δεν είναι κρίμα από το Θεό. Πραγματικά να καίμε τα δάση, να καίμε τα σπίτια, την περιουσία του κόσμου, τον τουρισμό, καίμε τα πάντα. Για ποιο λόγο, ρε παιδιά, τουλάχιστον για τη δικιά μου ηλίθια γνώμη, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να λέω εγώ τα δικά μου. Τραγουδάω εγώ τραγούδια. Θα ταιριάξω όμως και το τραγούδι αυτό γιατί μου αρέσει. Αν και δεν είναι τόσο. Είναι μεταφορικό τραγούδι, άλλωστε ξεκινάει μου ο Θεός της πυρηνής κόλασης. Τώρα το Θεό της πυρηνής κόλασης τον ξέρουμε όλοι εδώ στην Ελλάδα ποιος είναι ο Θεός της πυρηνής κόλασης. Εγώ σας το λέω μεταφορικά όπως το λέει εδώ ο Άρθουρ Λί. Και μάλιστα ο τρελός κόσμος του Άρθουρ Λί, The Crazy World of Arthur Brown, συγγνώμη. Ο τρελός κόσμος του Άρθουρ Μπράουν, όπως πέστε και ο τρελός κόσμος του Γιώργου Κορδελά, α πούμε. Why not? Ουσιαστικά μεταφορικά μας μιλάει ότι θα πάρουμε φωτιά όλα κτλ. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή. Τι διαφορά πιστεύω έχει το να πάρει φωτιά το κρεβάτι από το να πάρει φωτιά η Ελλάδα. I am the God of Hellfire. Enjoy. Με τις υγείας μας όλοι εδώ στην Ελλάδα.

ο τρελός κόσμος του Άρθουρ Μπράουν. Εγώ σας είπα, αν θέλετε, γιατί δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Εσείς μπορείτε να μεταφράσετε ο τρελός κόσμος του Γιώργου Κορδελά, και αυτά που λέει, ας πούμε, είναι λόγια του αέρους. Εγώ το δέχομαι. Εντάξει, οκ, αλλά όταν φτάσει κοντά σημά και η φωτιά στο σπίτι μας, εκεί δεν θα είναι λόγια του αέρους καθενός. Λοιπόν, και από πού γίνεται φωτιά, για ποιο λόγο γίνεται, ποιος έβαλε τη φωτιά, κανείς δεν ξέρει. Άλλοι, για οτιδήποτε, βρίσκουν και έναν τύπο και τον βάζουν και λίγα χρόνια μέσα, βγαίνει μετά από μερικά χρόνια και είναι πλούσιος. Οκ, okay. The Crazy World of Arthur Brown, debut album του Άγγλου, του Arthur Brown, της αγγλικής μπάντας εδώ πέρα, γιατί μιλάμε ότι είναι εδώ με τους Crazy World κτλ. Ο Arthur Brown, να πούμε πέντε πράγματα για αυτόν τον τύπο, ο οποίος είναι ωραίος, μεγάλος καλλιτέχνης, γεννήθηκε το 1942 τον Ιούνιο, 26 Ιουνίου, να, κοντά σημά. Ασχολήθηκε ουσιαστικά με progressive, proto-metal, ψυχεδελικό, psychedelic soul κτλ. Με πολλούς και διάφορους πειραματίσεις, με πολλούς και διάφορους ήχους, μεγάλες ιατρικές ερμηνείες, μεγάλη σκηνική παρουσία. Ο Arthur Brown έβγαλε αρκετά άλμπουμ. Το πρώτο άλμπουμ είναι αυτό που ακούσαμε, το 1968, το The Crazy World of Arthur Brown. 1975 ξεκίνησε μια σόλο καριέρα, το Dance. Έβγαλε μέχρι και το 2022 σαν σόλο καριέρα. Ενδιάμεσα παρενώθηκε και έκανε ένα άλμπουμ, τρία άλμπουμ, να δεν κάνω λάθος. Τρία, 2002, 2003 και 2013. Το Trandy Clover, Vampire Switch, σαν Crazy Words. 1971, 72, 73, σαν Kingdom Come. Ήταν ο Arthur Brown και αυτός από πίσω. Και θα πω πάρα πολλά, γιατί θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ολόκληρη την εκπομπή για τον Arthur Brown, που θυμηθήκαμε και ακούσαμε το Fire. Αφορμή σε αυτά που τουλάχιστον εγώ δεν βλέπω τηλεόραση, ασχολούμαι με τηλεόραση. Έτσι, λίγη κάποια στιγμή ανοίγω έτσι πιο πολύ, έτσι να χαλαρώσω, να ακούσω κάτι. Όχι ότι παρακολουθώ τηλεόραση. Και είδα σήμερα όλο το απόγευμα, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Αυτό. Θα πείτε τι να δείξει τηλεόραση. Αυτό. Είναι το, όπως το λένε, η τροφή και το βούτυρο στο ψωμί, ας πούμε, των δημοσιογράφων, όταν γίνονται τέτοια γεγονότα, να το παίξουμε έτσι και λίγο τραγικά, και έτσι να στεναχωρηθούμε τάχα και να κάνουμε και δουλειά μας. Γιατί αυτό είναι η δουλειά μας. Λοιπόν, θυμήθηκα το Spoonful, γιατί είπαμε για Spoonful, το είπαμε, ξέρετε, με τους Tetragon. Τέτραγκον, εντάξει, ότι διασκευάζαν το Spoonful, ας πούμε, από το Scream. 1966, το πρώτο άλμπουμ από το Scream έχω έτοιμο να ακούσουμε. Ωραίο τρίο, ωραία ψυχεδελική, blues ψυχεδελική μπάντα. Δεν θα πω κάτι άλλο, η μπάντα είναι γνωστή. Εδώ απολαμβάνουμε ήχους.

Βέβαια το κουταλιά, η κουταλιά και το Spoonful ουσιαστικά είναι ένα blues τραγούδι που γράφτηκε από τον Willie Dixon και χωραφήθηκε για πρώτη φορά το 1960 από το Howlin' Wolf. Ονομάζεται ένα έντονο και στοιχειωμένο έτσι έργο τραγούδι από τα γνωστά ερμηνευτικά τραγούδια του Dixon, έτσι. Etta James and Harvey Fagoin σε μια pop R&B δισκογραφική διασκευή και επιτυχία του Spoonful το 1961 και έγινε επίσης δημοφιλή στα τέλη της δεκαετίας του 60 από τους Cream. Εδώ στο 1966 θυμηθήκαμε, ακούσαμε το τραγούδι από το debut album από τη Super Banda των Cream, από τον Jack Bruce, τον Eric Clapton και τον Ginger Baker, αυτό το δυνατό τριό. Δεν θα παρθώ να το λέω ότι για μένα ό,τι σε τρίο μπάντες ήταν πραγματικά δύναμη στη μουσική. Λοιπόν, ψυχεδελικό, blues rock, acid rock, hard jam rock, αυτά έτσι τα η δισκογραφική δουλειά όλοι που έβγαλαν οι Cream, που δεν ήταν τόσο μεγάλη από το 1966 μέχρι το 1969, από το Fresh Cream στο Goodbye, με διάμεσα τον Deezer LGR και το διπλό το άλμπουμ, το Wheels on Fire. Η μπάντα αυτή ήταν από τις μπάντες που μας σημαδέψαν και θα μείνουμε πάντα έτσι στο μυαλό μας και θυμόμαστε πάντα για τα πολύ όμορφα τραγούδια μας έχει δώσει. Μία άλλη μπάντα που είναι πάρα πολύ γνωστή, εκεί θα μείνουμε λίγο, στο hard, στο ψυχεδελικό hard rock, στο blues rock, acid rock, πρώτο έτσι punk θα λέγαμε ήχους. Νομίζω ταιριάζει απόλυτα το τραγούδι αυτό. Και αυτό διασκευή όμως. Λοιπόν, διασκευή το Summertime Blues, το οποίο ουσιαστικά το Summertime Blues διασκευάστηκε από τους Blue Cheers, θα σας πω και τώρα λεπτομέρειες, αλλά ουσιαστικά η πρώτη ηχογράφηση ήταν από τον Αμερικάνο καλλιτέχνη τον Eddie Cochran. Ηχογραφήθηκε από τον Cochran και τον manager τον Jerry Capehart σαν δεύτερο σίγκλ τον Αύγουστο 1958 και έφτασε στο νούμερο 8 στα Billboard στα 100 29 Σεπτεμβρίου το 1958. Το Summertime Blues, τα καλοκαιρινά αυτά blues, εδώ τα βρίσκουμε τα καλοκαιρινά blues στο debut το άλμπουμ των Blue Cheers. Στο debut το άλμπουμ των Blue Cheers, στο Vincent Van Eruptum. Τώρα είναι μια λατινική έκφραση, δεν θυμάμαι και να σας πω δηλαδή τι μπορεί να ερμηνεύει, δεν θυμάμαι να σας πω τι ερμηνεύει. Είναι μια λατινική, πάντως μια λατινική πρόταση έκφραση. Λοιπόν, το debut άλμπουμ από τους Αμερικάνους στους Blue Cheer, 16 Ιανουαρίου του 1968 κυκλοφόρησε. Βροντερός blues ήχος, βροντερός heavy σαν και ψυχεδελικός ήχος. Θα τους θυμηθούμε και θα τους ακούσουμε στο Summertime Blues, την μπάντα αυτή που εμφανίστηκε και ηχογράφησε τέλη της δεκαετίας του 60, του 70, αρχάς, σποραδικά, ενεργά μέχρι το 2009, μέδρα του Σαν Φραντζίσκο, όπως είπα, η μπάντα των Blue Cheers. Λοιπόν, το Summertime Blues, μια ακόμα διασκευή.

Το One Vision είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε και χωραφήθηκε από την μπάντα του Queen, έτσι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σαν σίγκλ τον Νοέμβριο του 1985. Συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ το Kind of Magic του 86. 2 Ιουνίου του 86 κυκλοφόρησε το άλμπουμ και είναι και το 12ο άλμπουμ των Queen. Ουσιαστικά σχεδιάστηκε το τραγούδι αυτό από τον drummer του group, τον Roger Taylor, έτσι. Το τραγούδι ήταν εμπνευσμένο από τη ζωή και τα κατορθώματα του Martin Luther King Jr. και τους ήχους να αφηγούνται για τον άντρα που μάχεται και ξεπερνά τις πιθανότητες που έχει βάλει. Το ντοκιμαντέρ στο BBC το 2011, η Queen, το Days of Our Lives, ο Taylor δήλωσε ότι η στίχη του ήταν κάπως μισοκομμένη από την διάσημη ομιλία του Martin Luther King. Λοιπόν, δεν θα πάμε παραπέρα. Θα θυμίσω ότι το προηγούμενο τραγούδι, το Black Betty, ήταν και αυτό μια ωραία διασκευή, γιατί είχαμε μια συνεχή ροή διασκευών. Ήταν και μουσική επιλογή από τη φωνή μας στον Αλέξανδρο, που μας ακούει από τον Βόλο και είναι τώρα αραχτός και είναι μια χαρά. Λοιπόν, Patrick Hendrick Travers, ο Καναδός ροκ κιθαρίστας που ξεκίνησε την καριέρα του στα μέσα δεκαετίας του 70, τον ακούσαμε να μας ερμηνεύει το Black Betty, έτσι. Ωραίο, δυνατό. Δεν το είχαμε ακούσει. Χαιρόμαστε που μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Αλέξανδρος και το ακούσαμε εδώ όλοι παρέα στο Ράδιο Μαρκόνιος 96,1 στους Electric Sounds. Πάνω απ' όλα με τον Γιώργο Κορδελά. Και να θυμίσω ότι 2-4-27-0-23-0-67. Καλησπέρα και μουσικές επιλογές. Είμαστε εδώ από τις 8. Τα λέμε κάθε Παρασκευή από τις 8. Το καλοκαίρι λιγότερες ώρες σαφώς. Να σας πω την αλήθεια ότι αύριο ξεκινάω τα ραντεβού μου από τις γύρω στις 5 ώρα το πρωί. Οπότε λογικό είναι, δεν μπορώ να κάτσω παραπάνω. Μακάρι να μπορούσα. Αλλά όσο μπορούμε εδώ θα ροκάρουμε και θα λέμε και θα λέμε και θα μιλάμε για όσο μας μπορούμε και μας επιτρέπει, έτσι, η κατάσταση. Η κατάσταση μας επιτρέπει να λέμε τα πάντα, εφόσον πουλάμε στην Ελλάδα μέσα σε παρένθεση δημοκρατία. Αυτό δεν πουλάει Ελλάδα, δημοκρατία μέσα δημοκρατία, έχουμε δημοκρατία από τους αρχαίους Έλληνες. Αλλά τελικώς εγώ δεν θα το έλεγα τόσο πολύ, διότι η δημοκρατία κόβεται όταν αρχίζουν και κάτι τους αρέσει. Αλλά κοίτα, δεν υπάρχει ξύλο τώρα, δεν δέρνουμε κανέναν. Απλά τον αναγκάζουμε να πληρώνει λεφταδάκια από την τσέπη του που δεν έχει. Αυτή είναι η δημοκρατία. Άντε, εγώ με τις φωτιές τα έχω.

Το Burning Love, γνωστό από τον Elvis Presley που το ακούσαμε το 1973, είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Dennis Leader το 1972, κυκλοφόρησε αρχικά από τον Arthur Alexander τον Απρίλιο του 1972 στο άλμπουμ Arthur Alexander, διασκευάστηκε από τον Elvis Presley 4 μήνες αργότερα, η ίδια χρονιά, ως single. Και ο Lindley κυκλοφόρησε το ίδιο μια εκδοχή του τραγουδιού το 1973. Σαφώς έγινε γνωστό από τον Elvis Presley, από εκεί το μάθαμε, αυτό ξέρουμε. Σαφώς είναι ωραία ηχογράφηση και μάλιστα από τον Arthur Alexander έχουν επηρεαστεί μεγάλες μπάντες όπως οι Beatles και Rolling Stones, έτσι. Έφτασε νούμερο 36, δεν θα πω κάτι άλλο, από Elvis Presley που το ακούσαμε, το Burning Love. Το απολαύσαμε και το πούμε την καλησπέρα μας και ζήσουμε τον Κορελά από Βόλο που είναι στην παρέα μας από άλλη μεριά Βόλου, έτσι, από ψηλά, από άλλη μεριά. Οπότε next song is for you, έτσι. Για τον φίλο μας ζήσουμε που είναι στην παρέα μας. Καλή συνέχεια.

Ξεσηκώσαμε διασκευάρες, Λοιπόν, για το φίλο μου τον Αλέξανδρο που είναι αραχτός εκεί και απολαμβάνει τη βραδιά του στο σπίτι του, ήθελε ένα τραγούδι, ήθελε τον μπουμ, αλλά ήθελε από μια έτσι ιδιαίτερη ηχογράφηση. Εγώ θυμήθηκα και πιστεύω να σου άρεσε, φίλο μου Αλέξανδρε, 1965, διασκευασμένο εδώ από τους Animals. Το τραγούδι είναι σαφώς από τον Τζον Λι Χούκερ, έτσι. Ηχογραφήθηκε πρώτη φορά το 1961 και έγινε το ένα πρότυπο blues. Ο μουσικουρδικός, αν δεν κάνω λάθος, να θυμηθώ, ο Τσαρλς Σαρ Μάρι, ναι, ο Μάρι ήταν, αποκαλεί ως καλύτερο έτσι blues τραγούδι που γράφτηκε ποτέ εκείνη την εποχή. Το Boom Boom ήταν μια μεγάλη επιτυχία στα αμερικάνικα R&B και pop, και pop charts. Αν και εγώ δεν θα έλεγα ότι ήταν τόσο pop, καμία σχέση με το pop, αλλά δεκαετία του 60 μιλάμε άλλες εποχές. 1962, ρε παιδιά, μη τι άλλο, ακόμα η μουσική εξελιζόταν όσο μπορούσε καλύτερα. Λοιπόν, 1965 το ακούσαμε από τους Animals, για χάρη για το φίλο μας τον Αλέξανδρο. Και εγώ βέβαια δεν σταματάω εδώ, είμαι ασταμάτητος. Έχω το Hoochie Coochie Man, έτσι. I'm your Hoochie Coochie Man. Blue Standard, Willie Dixon, εδώ για ακόμη μια φορά. First recording, η πρώτη ηχογράφηση έγινε από τον Muddy Waters και αργότερα από τον Willie Dixon το 1954. Το τραγούδι αναφορά ένα χούντο folk με μαγικά στοιχεία και μια νέα χρήση της μουσικής διασκευής top time. Έγινε από δυο δημοφιλή τραγούδια του Waters και βοήθησε να διασφαλίσει ο ρόλος του Dixon ως επικεφαλής τραγουδοποιός από την τότε έτσι μεγάλη αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία, τη Jazz Records. Λοιπόν, όπου κυκλοφόρησε ως single. Εμείς θυμόμαστε το Hoochie Coochie Man από το ποιο άλμπουμ, ρε παιδιά, το δεύτερο άλμπουμ των Allman Brothers Band. Έτσι, το The Inglewood South, το δεύτερο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1970 από τους Allman Brothers Band. Δεν θα πω να πω για τους Allman Brothers Band κάτι, δεν νομίζω να γνωστά λίγο πολύ. Η μπάντα δημιουργήθηκε το 1969 στο Jacksonville στη Φλόριντα. Αδέλφια Ντιούαν, κιθάρα, σλάιντ κιθάρα, Γκρέκ Όλμαν, φωνητικά πλήκτρα. Είδησαν με τους Dick Bells στην κιθάρα φωνητικά, ο Μπέρι Όνκιαν στον μπάσο, ο Μπάς Στράκερ στα drums. Είδησαν αυτή την jazz, την blues jazz country μπάντα με πολλές ζωντανές φοβερές εμφανίσεις και φοβερούς αυτοσχεδιασμούς με μεγάλο έτσι, διαφορετικά jump στυλ, ορχιστρικά ακούσματα. Ουσιαστικά μια jump μπάντα. Λοιπόν, 1969 το πρώτο άλμπουμ, εμείς βρίσκουμε το δεύτερο άλμπουμ, το Endless Wild South, το 1971, και θυμόμαστε ακόμη μια διασκευούλα ωραία. Λοιπόν, Hoochie Coochie Man.

Εντάξει, το φέραμε εκεί όπως μας πάει η μουσική, την πάμε και εμείς έτσι. Καμιά φορά ξεκινάμε να κάνουμε ραδιόφωνο, εκπομπή, αλλά η μουσική είναι τόσο τεράστια, τόσο ποικίλη, τόσο διαφορετικά και όμορφα ακούσματα. Και κάπου έτσι, εγώ θέλω την μουσική να την ταιριάζω. Δηλαδή, έχω την τρέλα, τη λόξα, αν θέλετε να το πείτε αυτό, ότι μου αρέσει, και ένας λόγος που έχω κόψει και δεν πηγαίνω στα μαγαζιά, να σας πω, και το πρόβλημα, τέλος πάντων, τον πόνο μου, εντάξει, αφού συζητάμε και είμαστε μια παρέα. Και το έχω κάνει κουβέντα και με παλιούς φίλους και φίλες όταν πηγαίνω στο Βόλο, γιατί εδώ σκιάθω, θεωρώ ότι εντάξει, δεν είμαστε για τέτοιους ιδιαίτερους ήχους. Μια χαρά να μαζεύουμε τα παιδάκια, τα μπορούμε να μαζέψουμε τα παιδάκια, έτσι λίγο νυχτερινή ζωή δεν υπάρχει στη Σκιάθου. Φτάσαμε και σε αυτά τα επίπεδα. Ουσιαστικά εμένα επαγγελματικά θα μου ενδιέφερε να υπήρχε μια, όχι μόνο εμένα, αλλά και το υπόλοιπο νησί, μια τουλάχιστον ιδιαίτερη, μια μικρή έτσι νυχτερινή ζωή στο νησί της Σκιάθου. Διότι βιοπεριζόμαστε όλοι από εδώ, από το νησί αυτό, το μικρό νησί της Σκιάθου. Και όταν είστε πολλά επαγγέλματα τις πρωινές ώρες αφώς, και όταν υπάρχει νυχτερινή ζωή στο νησί της Σκιάθου, και γενικότερα νυχτερινή ζωή δεν υπάρχει, γιατί για κάποιο λόγο δεν θέλουμε να υπάρχει. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Εγώ είμαι από χωριό. Εγώ είμαι από το Βόλο. Λοιπόν, οπότε πέφτει εκεί η κατάσταση. Και πώς το έφερε η κουβέντα και πού ήθελα να καταλήξω, πού κατέληξα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ τη θυμάμαι, χαίρομαι. Τι έλεγα. Έλεγα για το τραγούδι αυτό, για τους άτλους. Λοιπόν, ότι οι μουσικές μας συναλλάσσονται συνέχεια. Ότι μας αρέσει αυτό και να ταιριάζουν, ήθελα τους ήχους μου. Και ένα σούρ που πάω στα μαγαζιά. Τελευταία έτσι, καμιά φορά όταν πηγαίνω στο Βόλο το χειμώνα και πάω έτσι. Υποτυπώδη ροκάδι κάπου χρωμούνι στο Βόλο, δεν είναι πάρα πολλά. Και ίσως υποτυπώδη που έχουν μια ελαφρά ταμπέλα ροκ, αλλά σίγουρα ροκ δεν είναι μέσα το μαγαζί. Σαφώς κοιτάνε όλοι να τα οικονομήσουν σήμερα η εποχή. Δεν υπάρχει αυτό που ζούσαμε εμείς στη δεκαετία του 80, τη δεκαετία του 90, που οι μουσικές μας ήταν αυθεντικές, ζούσαμε την βραδιά, ζούσαμε τον κόσμο, πορτούσαμε καλά. Λοιπόν, και ατέριασα τραγούδια. Δηλαδή, πα σε μαγαζί που εγώ θα μπορούσα να ταιριάξω ένα τραγούδι μετά το άλλο, γιατί θα μιλήσω. Έχω κενό μεγάλο. Και αλλαγές πραγματικά δηλαδή απίστευτες. Δεν θα συνεχίσω άλλη την κουβέντα. Απλά θέλω να πω ότι ταιριάζουμε. Πραγματικά θέλω να ταιριάζω στους ήχους μου εδώ στο ραδιόφωνο, στην εκπομπή που κάνω. Και πάντα στο κενό. Να μιλάω, να μπορώ να μιλάω δύο ώρες, αλλά η μουσική θα είναι αυτή, την ακούσουμε όλοι. Λοιπόν, Diablo Canyon είναι οι Atlus. Είναι αυτή η μπάντα που τους, ουσιαστικά τους μάθαμε, τους βοήθησαν πάρα πολύ η Λίνα Τσκίναρτ. Άλλωστε είχε τους κάπου εκεί έτσι κοντά, δεν είναι αμερικάνικο, νοτιοαμερικάνικη μπάντα, Tapa Florida, γνωστή με το There's Gone Another Love Song, εκτεταμένο και θεραστικό jam, το Green Grass and High Tides. Αυτά τα μεταδέμε στα μαγαζιά στο Βόλο, στο debut album το 1975, διασκευάζουν αργότερα το 80 το κλασικό Stan Jones, Ghost Riders in the Sky, του Stan Jones. Εδώ τους βρίσκουμε με ένα το άλμπουμ από τα 14 που έχουν κυκλοφορήσει. Στο 1994 το Diablo Canyon, το μόλις το τραγούδι ακούσαμε από το άλμπουμ αυτό, έτσι, σκοτώνει και αυτό. 1994 ο Hugh Thomason ήταν το μόνο αρχικό μέλος του κριτήματος στην πάντα αυτή, okay. Το τραγούδι, υπάρχει ένα τραγούδι, το Brother Davis, γράφτηκε από τον Ronnie Van Zandt, ο γνωστός Αμερικάνος τραγουδιστής, συγκεντρωτικό μέλος, όπως σας είπα, όταν σβήσαν η Λίνα Σκίναρτ, την μπάντα του Λίνα Σκίναρτ. Ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του Τζόνι Βαν Ζάντ, τον Αμερικάνιο τραγουδιστή, τον Λίνα Σκίναρτ. Λοιπόν, αυτά ουσιαστικά εντάχει, δεν τα πάω όλα, για τους Άτλους, για την μπάντα των Άτλους. Για όσους μπαίνουν στην παρέα μας, ο Γιώργος Κορδελάς είναι ζωντανά, φίλοι και φίλες. Δεν θα τα πάμε πάρα πολύ μακριά. Εγώ πρέπει να σηκωθώ το πρωί. Καλοκαίρι Σκιάθο, καλοκαίρι δουλειά. Η αλήθεια είναι, το χειμώνα μπορεί να βλέπετε να απολαμβάνουμε το χειμώνα, αλλά το χειμώνα κάνει και κρύο. Λοιπόν, 2-4-27-0-23-067. Καλησπέρες, μουσικές επιλογές. Εδώ είμαστε, φίλοι και φίλες. Εδώ θα τα λέμε. Εδώ τα λέμε κάθε Παρασκευή. Λοιπόν. Αφήνουμε Άτλος και κάτι, τι είχα έτοιμο εγώ τώρα, είχα έτοιμο, ναι, κάτι, ναι. Εδώ, Αμερική.

μουσική επιλογή από τον φίλο μας τον Αλέξανδρο και κάπου εδώ φτάσαμε στο αποκορύφωμα στους ήχους μας. Από εδώ και πέρα θα κατεβάζουμε σιγά σιγά ήχους, πατάμε φρένο, κατεβάζουμε ήχους, να ρωματζάρουμε λίγο, να θυμηθούμε και πιο έτσι χαλαρά ακούσματα. Ένα ακόμα τραγούδι από τον Rory Gallagher για τον φίλο μας τον Αλέξανδρο που επέλεξε να ακούσει το τραγούδι αυτό, το Secret Agent 1986, το περίφημο Calling Card 1977, το περίφημο Bad Reputation. Παρέα εδώ στο Bad Reputation και ο Gary Moore. Και βέβαια όταν μιλάμε για το άλμπουμ αυτό, μιλάμε για το τους ελληνίζει τον Dance in the Moonlight. Αν και κάπου είχαμε πανσέλινο τώρα, έτσι εγώ ξυπνάω το πρωί κάποια στιγμή και βλέπω ότι έχουμε κάποια πανσέλινο. Και σαφώς μένουμε εδώ, Ιρλανδία.

Δεν ξέρω για ποιο λόγο στο τραγούδι αυτό το July Morning είναι καλοκαιρινό έτσι. Και μόνο που λέει μιλάμε για July. Για Ιούλιο έτσι μας έρχεται καλοκαίρι, σαφώς. Το μεταδίδαμε συχνά πυκνά έτσι στο ραδιόφωνο, εσείς από τα αγαπημένα μας τραγούδια, τον Uran Hip. Εμείς έτσι θα αποχαιρετήσουμε τον Ιούλιο, διότι από αύριο λέμε 1η Αυγούστου.

Γύρω στα 11 λεπτά το τραγούδι αυτό, ατελείωτο αλλά τόσο όμορφο, τόσο νοσταλγικό και τόσο ρυθμικό. Το τελευταίο αντίο θα μας το πούνε οι Uran Hip στην Ελλάδα. Η περιοδία που έρχεται στην Ελλάδα αποτελεί το τελευταίο επίσημο αντίο του συγκροτήματος στο ελληνικό κοινό, με ένα set list που θα περιλαμβάνει όλες τις μεγάλες επιτυχίες της καριέρας τους. Κλαίω ήδη. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάμε όλοι. Λοιπόν, και διότι δεν θα ξαναδούμε Uran Hip, θα είναι και το τελευταίο live αυτά που θα γίνει. Σάββατο 7 Νοεμβρίου του 2026, πάντα μιλάμε, Principal Club Theater στο Μήλο, Complex Θεσσαλονίκη, 8 Νοεμβρίου Κυριακή, καπάκι στο Floyd Live Music Venue στην Πειραιώς 117 στην Αθήνα. Τα δύο αυτά live που θα κάνουν την Uran Hip θα είναι και τα τελευταία. Τώρα και τα εισιτήρια είναι αδιάφορο, πιστεύω, για όλους. Έχουν ξεκινήσει τα εισιτήρια και προπολούνται από τον Απρίλιο του 2026, 17 Απριλίου, 45 ευρώ. Σαφώς ότι όσο πουλούνται τα εισιτήρια και φεύγουν εισιτήρια θα ανεβούν και άλλο η τιμή. Και όπως είπα, ότι αυτή η περιοδία αποτελεί το επίσημο αντίο από την πάντα των Uran Hip εδώ για το ελληνικό κοινό. Εγώ λέω ότι πρέπει να πάμε. Τουλάχιστον έτσι, όχι μόνο οι παλιοί, αλλά και η νεολαία να μάθει, ρε παιδιά, μουσική. Okay, εντάξει, από τις μεγάλες μπάντες, από τις μπάντες που μας μεγαλώσαν, με τι άλλο. Μεγαλώσαμε την μπάντα αυτή που δημιουργήθηκε στο Λονδίνο το 1969. Με το Mick Box, βέβαια, δεν είναι η ίδια η μπάντα, σαφώς δεν είχαμε την ευκαιρία να ζούμε. Είμαστε μικροί, λοιπόν. Ο Phil Lazant, ο Bad Show, στα drums ο Russell Greenball και ο μπασίστας ο David Rimmer. Αυτή είναι η αρχική μπάντα που έκανε μεγάλες αλλαγές. 57 χρόνια καριέρα. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε όλοι το τελευταίο αντίο στην μπάντα αυτή που έρχεται και Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και τόσο έτσι κοντά. Και όταν λέω ότι, να, βρήκα και μια άλλη μπάντα που έρχεται εδώ κοντά σε εμάς, ακόμα πιο κοντά, ένα άλλο ενδιαφέρον live που θα είναι, έρχεται και στο Βόλο, έτσι, η Νάζαρεθ ήταν να παίξουν στο Βόλο στο Golden Roof Festival πέρυσι το καλοκαίρι, εδώ στο δικό μας, τον Αντώνη τον Κουμιώτη, στον αγαπητό φίλο, συνάδελφο και αρχηγό. Η Νάζαρεθ θα εμφανιστούν στο Δεκέμβριο στην Ελλάδα του 2026. 4 Δεκεμβρίου Θεσσαλονίκη στο Μπλοκ 33. 6 Δεκεμβρίου Αθήνα Fast Club. 5 Δεκεμβρίου το 2026 στο Βόλο. Ο χώρος δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, δεν ξέρουμε κάτι γι' αυτό. Αλλά σίγουρα τη διοργάνωση είχε ασφάλιση στο Golden Rule Festival, ο Αντώνης Κουμιώτης. Οι κάτοχοι του ημέρου του festival, τη τρίτη ημέρα του 2025, μπορούν να παρακολουθήσουν στην αυλία δωρεάν, επιλέγοντας την πόλη προτίμησή τους μέσω πλατφόρμας. Οπότε και αυτή είναι μια φοβερή περίπτωση να δούμε λίγο και να ακούσουμε λίγο Νάζαρεθ, έτσι. Σκοτσέζι, Αγγλία, Σκωτία. Εγώ δεν λέω γιατί οι Άγγλοι. Okay, εντάξει, πήραμε τη Σκωτία, πήραμε τη Μισή Ιρλανδία κτλ. Αλλά okay, εγώ είμαι Σκοτσέζι. Γιατί Σκοτσέζι οι τύποι? Άσχετα και αυτοί, όταν τους δόθηκε, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, θα φύγω από τη μουσική. Τους δόθηκε ευκαιρία να φύγουν από την Αγγλία. Δεν δεχτήκανε. Καλά είμαστε, δηλαδή, δεν πάμε πουθενά. Οι Σκοτσέζι. Λοιπόν, okay, τόσα χρόνια πες μάθαμε το βούρδουλα. Okay, συμφωνούμε με το ότι πει Αγγλία. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν και πάρα πολύ. Λοιπόν, δημιουργήθηκε στο Dream Mile, στο Dreaming Line, συγγνώμη, το 68, η μπάντα των Nazareth. Πολλά επιτυχημένα άλμπουμ, σαφώς Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά, ξεκινώντας στις αρχές δεκαετίας του 70, το Hair of the Dog και τα λοιπά, Love Hearts, τα γνωστά τσιπά, πολλά γνωστά ακούσματα αυτή η μπάντα, εντάξει, okay. Εμείς είμαστε εδώ στον κύκλο των ανόητων, έτσι, το The Full of Cycle, το 1981, μιας που χαμηλώνουμε τόνους. Είναι και το 10ο άλμπουμ του Nazareth. Εδώ ακούμε και μια ηχογράφηση του Cocaine, του Eric Clapton.
ζωντανά κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, Τζιτζι Κέλι, Έρικ Κλάπτον, Τζιτζι Κέλι. Εγώ κακώς είπα Έρικ Κλάπτον, Τζιτζι Κέλι. Που κήξαμε τον Κοκκέν και αργότερα το μάθαμε και από τον Έρικ Κλάπτον. Λοιπόν, μια ζωντανή ηχογράφηση που είναι πραγματικά αριστούργημα, έτσι. Λοιπόν, το The Next Song, πολλά είπα, Let Me Be Your Leader. 1981, αυτό το Full Cycle, αυτό το Δελφίνι, το εξώφυλλο με το Δελφίνι. Η μούρη είναι από Δελφίνι και το πίσω μέρος είναι από άλογο με τον Αναβάτη. Τι δισκάρα, τι ωραίος δίσκος του 1901, τι ανάλαφρος. Yuran Hip και Nazareth θα έρθουν εδώ κοντά μας, Νοέμβριο και Δεκέμβριο παράλληλα.

Αυτά είναι από τα τραγούδια που δεν χρειάζεται να προλογίσουμε, να πούμε κάτι. Και είχα, αν μη τι άλλο, πολλά χρόνια να τα ακούσω. Έχουμε μεταδώσει κατά καιρούς διάφορα τραγούδια του Σκόρπιους, αλλά αυτά έτσι θα έλεγα τα χιλιοπαιγμένα τραγούδια, να το πω έτσι. Μπορεί να ακούγεται λίγο άσχημο, ίσως, αλλά όντως μεγαλώσαμε το Όργο Μισάμγκορ, με το Still Loving You, με το Holidays. Είχα χρόνια να το ακούσω τραγούδια, αυτό το ακούσαμε εδώ παρέα, φίλοι και φίλες. Εδώ, το Όργο Μισάμγκορ. Από τα ωραία τραγούδια, από τα νιάτα μας, νοσταλγικά τραγούδια που μας μεγάλωσαν, μας ταξίδεψαν, μας κάνουν να ερωτευτούμε. Και αν μη τι άλλο, θα είναι πάντα μέσα στην καρδιά μας. Ας έχουμε χρόνια να τα ακούσουμε. Αλλά και όπως είπα, τα χιλιοπαιγμένα, έτσι, αυτό έτσι το σκληρό που είπα, ας πούμε, αλλά πάντα θα είναι μέσα στην καρδιά μας. Θα τα αγαπάμε, γιατί με αυτά μεγαλώσαμε. Όπως και το επόμενο τραγούδι. Για τον φίλο μου τον Αλέξανδρο. Με αυτά μεγαλώσαμε, Αλέξανδρε. Να είσαι καλά.

Εγώ δεν ξέρω για εσάς. Έχω βάλει τα περιτύφ μου. Έχω βάλει το. Πώς το λέγανε αυτό κάποτε, το χωνευτικό, το peppermint. Και πάμε για τελική ευθεία. Πάμε έτσι για να ακούσουμε όσο μπορούμε να ακούσουμε λίγο μουσική ακόμα. Υπολογίζω κάνα μισάωρο το πολύ. Εγώ πάω να τελειώσω 10:30. Θα το πάμε έτσι λίγο παραπάνω. Η παρά είναι όμορφη, η βραδιά είναι όμορφη. Και ας απολαύσουμε μερικά τραγούδια ακόμη, όπως αυτό.

Το Christmas Light, το αυτό που ακούσαμε τώρα, ήταν από το άλμπουμ των Φαινόμενων. Ό,τι σαν φαινόμενο το άλμπουμ, εκεί έδωσε ένα μεγάλη δύναμη και γνωστοποίησε πιο πολύ τους UFO. Δεν το είχαν ανάγκη, θα έλεγα εγώ, αλλά εντάξει, και okay, αυτή ήταν η αλμπουμάρα, η δισκάρα που κυκλοφόρησε 8 Μαΐου του 1974 και ήταν και μάλιστα το τρίτο άλμπουμ από τους UFO, από την αγγλική μπάντα τους UFO. Και να θυμίσω λίγο μέλη: ο Phil Mogg στα φοινικά, ο Andy Parker στην drums, ο Pete Way στο bass και βέβαια σαφώς ο Mike Sanger, έτσι. Είχε φύγει από τους Scorpions, είχε πάει στους UFO και δημιούργηθηκε αυτή η όμορφη, η ωραία μπάντα που θα τη θυμόμαστε. Ζωντανά στα ραδιόφωνά σας είναι ο Γιώργος Κορδελάς, Electric Sounds. Τα λέμε κάθε Παρασκευή εδώ στις 8, ζωντανά. Να δημιουργήσω τηλεφωνική γραμμή για όσους θέλουν να είναι στην παρέα μας. Το 2427-023-067 για καλησπέρα και μουσικές επιλογές. Αν και πάμε σιγά σιγά, οδεύουμε για το τέλος. Έχω ένα άλμπουμ ακόμη, από Αγγλία μένουμε. Το πέμπτο άλμπουμ εδώ πέρα από την μπάντα του Γουις Μπονάς. Μεγάλη μπάντα και αυτή. Ίσως λίγο σε πιο, θα έλεγα, κιθαριστικό, πιο προοδευτικό ήχο. Όχι τόσο έτσι σκληρό όσο ήταν η UFO. Αλλά σαφώς θεωρώ ότι οι μεγάλες κιθαρίες

Άρεσαν στους γουσμονάς οι μεγάλες κιθάρες. Την Περσεφόνη έχω έτοιμη να ακούσουμε. Περσεφόνη. Λοιπόν, θυμηθούμε το τέταρτο άλμπουμ, το οποίο θεωρώ ότι είναι και από τα τελευταία έτσι. Μέχρι το πέμπτο άλμπουμ εγώ με τους γουσμονάς θα είχα έτσι μια χαρά. Μετά λίγο αλλάξαν τους ήχους, σαφώς αλλάξαν και εποχές. 1974, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο. Ένα μήνα μετά αυτό το γεννήθηκα εγώ. Το There is the Ramp, το άλμπουμ αυτό. Ένα μήνα μετά.

Αυτά και η Περσεφόνη, έτσι. Από τους Σους Μονάς. Στο 1974. Είναι από τις εκπομπές, η αλήθεια είναι, δεν θα πω κάτι γενικότερα, διότι εδώ είμαστε ό,τι θυμόμαστε, χαιρόμαστε. Ίσως αυτά ήταν μια ωραία ταμπέλα. Θα μπορούσα να έχω πολλούς και διάφορους τίτλους εκτός από του Electric Sounds. Αλλά θα μου πείτε, εκείνη την εποχή όταν ξεκίνησα να κάνω ραδιόφωνο, μετά από πάρα πολλά χρόνια, αυτή μου ήρθε σαν πρώτη σκέψη, του Electric Sounds, και το καθιέρωσα σαν εκπομπή, σαν όνομα εκπομπής. Σίγουρα θα μπορούσαμε να ήμασταν ό,τι θυμόμαστε, χαιρόμαστε, ένα παλιό ραδιόφωνο, και κάπως έτσι αυτή η εκπομπή. Τη στιγμή που μεταδίδουμε μουσικές επιλογές, τη στιγμή που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε στην παρέα μας τον αγαπητό, τον φίλο μας, τον Μάνο από τον Βόλο, και το τραγούδι θα το μεταδώσουμε τελευταίο, να ξέρεις, θα σου έχω surprise, αλλά σίγουρα θα δεις εσύ, δεν είμαστε στο Facebook ή δεν ξέρω, τέλος πάντων θα έχουμε μια ωραία, ένα ωραίο τελικό αποτέλεσμα με το live του Roy Gallagher. Δεν θα πάμε πάρα πολύ μακριά, σαφώς, ίσως 2-3 τραγούδια ακόμη και να πάμε σιγά σιγά στο τέλος. Εγώ πρέπει να ξυπνήσω αύριο το πρωί. Οπότε σας δώσω μια όμορφη καληνύχτα με το τελευταίο τραγούδι που επέλεξε ο φίλος μου ο Μάνος από Roy Gallagher. Ωστόσο, ξεκινάμε και ακούμε και συνεχίζουμε με ένα ωραίο και αγαπημένο τραγούδι ακόμη. 10 χρόνια μετά, 9 χρόνια να ακριβολογώ μετά, είναι το τρίτο άλμπουμ και μένουμε Αγγλία σαφώς. Από αλλάζουμε ήχους, από τους Def Leppard. Έχω το πυρομάνια μπροστά μου. Είναι από τα άλλα που μεγαλώσαμε. Το High and Dry, το Hysteria και ενδιάμεσα το πυρομάνια. Το Late for Love. Για όλους και όλες εσάς που ξενυχτάτε και σήμερα, ξενυχτάτε, νωρίς είναι καλοκαίρι. Μέχρι μία από το χειμώνα που είμαστε παρέα εδώ ζωντανά. Λίγο ακόμα παρέα μαζί σου, ο Γιώργος Κορδελάς, το Ράδιο Μαρκόνι.

Too late for love. Ακριβώς 32 λεπτά μετά τις 10 ζωντανά ο Γιώργος Κορδελάς. Ένα ακόμη τραγούδι πριν και το τέλος. Ένα ακόμη τραγούδι, όχι πριν και το τέλος, πριν πρώτο τραγούδι. Πριν ακούσουμε το Tattoo Lady από το Irish Tour στο live αυτό του Rory Gallagher. Το υποσχέθηκα στο φίλο μου το Μάνο. Τελευταίο τραγούδι για να κλείσουμε και να σας πω καληνύχτα. Ωστόσο, nobody's fool.

Εγώ έχω βάλει ήδη το απαιτούμενο μπλουζάκι για τη λήξη εκπομπής. Έχουμε βγει ήδη ζωντανά εδώ στο Facebook, για όσοι είμαστε φίλοι εδώ στο προφίλ το δικό μου, του Γιώργου Γορδελά, Nobody's Fool. Και πραγματικά έχω στεναχωριέμαι κάθε Παρασκευή που φεύγω τόσο νωρίς, έτσι. Άλλωστε καλοκαίρι εδώ εργαζόμαστε. Έχουμε έτσι αβάντα, καβάντζα να πω το χειμώνα, που έχουμε περισσότερες ώρες σαφώς μπροστά μας. Μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που είναι εδώ ακόμη μέχρι το τέλος. Εγώ το τελευταίο τραγούδι το έχω, όπως είπα, δώσει για τον φίλο μου τον Μάνο, που ήρθε εδώ τελευταίο στην παρέα μας. Αλλά είναι πραγματικά από τα καλά παιδιά που γνώρισα εδώ μέσα από το ραδιόφωνο. Και όποτε βρισκόμαστε στο Βόλο, τα λέμε. Το Αριστούς του 74, τελευταίο τραγούδι για σήμερα, το Tattoo Lady, το βλέπουμε και εδώ. Εύχομαι καλή συνέχεια με το Ράδιο Μαρκόνι για όσους μείνουν εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι. Στο 96,1 η μουσική θα είναι επίσης πάρα πολύ καλή. Ραδιοφωνικό ραντεβού θα δώσουμε εμείς για την ερχόμενη Παρασκευή ακριβώς στις 8. Ο Γιώργος Φροδελάς στην παρέα σας, σας αποχαιρετεί. Πάω να την πέσω και έμπνω, γιατί πρέπει να ξεκινήσω 4 ώρα το πρωί, 4 και 4 τον ακριβό λόγο. Και αν μη τι άλλο, να ευχηθώ καλό μήνα, ρε παιδιά. Καλό μήνα. Από συλλήξεις όσους λέμε καλό Αύγουστο, έτσι. Καλό μήνα. Να φύγει και ο Αύγουστος, τουλάχιστον για μένα, να ερεμήσω, να μπει ο Σεπτέμβριος και να πάμε τελική ευθεία μετά για ξεκούραση κι εμείς. Πολλά φιλιά. Εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ όλους και όλες. Ραδιοφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη Παρασκευή. Τσάω.

Το Ράδιο Μαρκόνι στους 96,1 σας παρουσιάζει. Τον Γιώργο Κορδελά. Και την εκπομπή Electric Sounds. Κάθε Παρασκευή στις 8 με μουσική που μεγαλώνει γενιές.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.